ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Συντονισμένοι στον 958, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ενώ αυτή τη στιγμή έτσι διεξάγεται στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα, διεξάγονται έτσι τα βραβεία που θα δοθούν, να δούμε ποια ταινία, ποιο ντοκιμαντέρ θα αποσπάσει το Χρυσό Αλέξανδρο. Έχουμε μείνει στις ταινίες που διαγωνίζονται, που είναι πιθανές να είναι το φαβορί. Μία από αυτές τις 14 που έχουμε αναφερθεί, δεν έχουμε αναφερθεί προς το παρόν και σε όλες τις 14, αλλά μία από τις 14 θα είναι και η ταινία που θα λάβει και το χρηματικό έπαθλο των 12.000 ευρώ. Και μιλάμε για ευρώ, να πάμε στο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται «Όλα για το χρήμα». Σκηνοθεσία ανήκει σε Sinéad O'Shea. Είναι μια ταινία από την χώρα της Ιρλανδίας. Ο Fergie Chambers είναι ένας κομμουνιστής που ως κληρονόμος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες στην ιστορία της Αμερικής. Έχει τη δυνατότητα να κάνει το όραμά του για τον κόσμο πραγματικότητα με έναν τρόπο που λίγοι μπορούν. Χρηματοδοτεί ανθρώπους και έργα ως μια μαρξιστική, λενιστική κολεκτίβα στη Μασαχουσέτη. Επιδιώκουν να καταστρέψουν την υπερκαπιταλιστική δομή από την οποία ο ίδιος προέρχεται. Με τους πόρους που διαθέτει θα έπρεπε να είναι εύκολο. Αλλά γιατί δεν είναι άραγε? Η Sinéad O'Shea καταφθάνει σε μια συναρπαστική σπουδή πάνω στη δύναμη του χρήματος να διαμορφώνει και να καταστρέφει, αλλά και στον αντίκτυπο που έχει η πρόσβαση σε αστρονομικό πλούτο στο άτομο και στους γύρω του. Το «Όλα για το χρήμα» είναι ένα ντοκιμαντέρ για την εποχή μας. Μια εποχή συσσόρευσης πλούτου και εξουσίας. Αλλά και για το όνειρο να χτίσεις έναν άλλο κόσμο, ενώ παραμένεις αμετάκλητα γιωμένος σε αυτόν που ήδη υπάρχει. Το επόμενο ντοκιμαντέρ είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ που ξεχώρισα προσωπικά εγώ, που παρακολούθησα και κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, όταν βγαίνεις από μια ταινία, από ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι απαραίτητο να τα εξηγήσεις όλα ή να χρειάζεται να τα έχεις καταλάβει όλα. Αυτό που σου αφήνει η τέχνη γενικότερα είναι η αίσθηση. Όταν βγήκα λοιπόν από αυτή την ταινία, ήμουν ερωτευμένη με την πλοκή, με τους ήρωες. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ από τα καλύτερα του είδους αυτού. Δηλαδή μιλάμε για έναν εμφύλιο στη Συρία, πώς ξεκινούν δύο δημοσιογράφοι να συνεργάζονται εξ αποστάσεως. Ονομάζεται Birds of War, τα πουλιά του πολέμου. Σκηνοθεσία, συνδημιουργία, Τζαναή Μπούλος και Χαμπάτ Αλκαντέρ Χαμπάπ. Ηνωμένο Βασίλειο, οι χώρες που συνεργάστηκαν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ αυτού, Συρία, Λίβανος. Έκανε την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Και να μπούμε στην ουσία. Ενώ μένε το εμφύλιο στη Συρία, δύο νέοι δημοσιογράφοι συνεργάζονται εξ αποστάσεως, ανταλλάσσοντας γραπτά καθώς και ηχητικά μηνύματα. Ο Χαμπάντ ρισκάρει τη ζωή του για να καταγράψει με την κάμερά του τα γεγονότα στην πατρίδα του. Η Τζανάη αξιοποιεί δημοσιογραφικά τα πλάνα του από το Λονδίνο, όπου εργάζεται από τότε που άφησε τον Λίβανο. Αν και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά, σταδιακά η επαγγελματική τους επικοινωνία γίνεται και πιο ολοένα και πιο προσωπική. Μέσα από ένα ογκώδες αρχαιακό υλικό που εκτείνεται σε μία περίοδο 13 χρόνων γεμάτη επαναστάσεις, πολέμους, το ντοκιμαντέρ που συνυπογράφουν αφηγείται και μία συγκινητική ιστορία αγάπης που διαμορφώνεται από την απόσταση, το ρίσκο, αλλά και τον κοινό σκοπό που τους ενώνει. Κάνει ένα εύστοχο σχόλιο για το ρόλο της δημοσιογραφίας, καθώς και για τις ιστορίες που συχνά παραβλέπονται από τη συμβατική ειδησιογραφική κάλυψη.

Ακόμη τρία ντοκιμαντέρ θα αποτελέσουν αυτή την λίστα. 14 ταινίες που διαγωνίζονται στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Μία από αυτές θα αποσπάσει και τον Χρυσό Αλέξανδρο. Ακόμη δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από το ίδιο το φεστιβάλ, ούτε κάποιο δελτίο τύπου. Είμαι σίγουρη πως από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε μία σχετική ενημέρωση. Στον πυρετό της σαπουνόπερας Soap Fever, σκηνοθέτρια Inkahte. Χώρες συμπαραγωγής Σουηδία, Φινλανδία. Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης να συμπαρασύρει την οικονομία της γειτονικής Φινλανδίας, η σκανδιναβική χώρα βρέθηκε βυθισμένη σε μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης. Και ενώ σημάδια ανάκαμψης δεν διαφαίνονταν στον ορίζοντα, διέξοδο από τη ζωφερή πραγματικότητα πρόσφερε στους Φινλανδούς μία σαπουνόπερα. Η εμφάνιση της τόλμης και γοητείας στους τηλεοπτικούς τους δέκτες δημιούργησε ένα χρόνο ντετέ, ένα τεράστιο και φανατικό κοινό, ενώ η έλευση των Αμερικανών ινδαλμάτων τους στη χώρα για περιοδία προκάλεσε έναν άνευ προηγουμένου παροξισμό. Πέραν όμως από μια απολαυστική μεταδιαθέσεων αναδρομή στο ιστορικό αντίκτυπο που είχε στη Φιλανδία η σειρά φαινόμενο τόλμη και γοητεία των αρχών των 90s, στον πυρετό της σαπουνόπερας εξετάζει τις συνθήκες γύρω από τις οποίες η ανάγκη για ονειροπόληση χτυπάει κόκκινο, ιδίως όταν όλα γύρω μοιάζουν μαύρα. Το επόμενο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται είναι η εκλεκτή του θανάτου, Candidates of Death, του Maciej Czuszke, Πολωνία, επίσης παγκόσμια πρεμιέρα. Ένας πατέρας με το γιο του και δύο φίλους του γιου του πηγαίνουν διακοπές, στη διάρκεια των οποίων γυρίζουν όλοι μαζί μια ερασιτεχνική ταινία τρόμου. Τα χρόνια περνάνε και εκείνοι συνεχίζουν να φτιάχνουν σκηνές για το χειροποίητο, ανέμελα εφάνταστο horror project τους, όλο και πιο παθιασμένα, με σταθερότητα και αφοσίωση. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει μία δεκαετία από την όμορφη αυτή περιπέτεια, όπου ο Ματσέι και τα παιδιά γίνονται μία παρέα

ανθρώπων που μεγαλώνουν και μικραίνουν μαζί. Ένας διαφορετικός, μη αναμενόμενος συνδυασμός ντοκιμαντέρ με μια ταινία ενηλικίωσης, κάπως σαν τα παιδιά του Στάσου πλάι μου να αποφασίζαν να παίξουν ένα θρίλερ έχοντας την παρέα τους και ένα μπαμπά σκηνοθέτη που αρνείται όμως να σοβαρευτεί. Το making of αυτής της ταινίας θα έμοιαζε με το αστείο, γλυκά, μελαγχολικό, υπέροχο «Η εκλεκτή του θανάτου». Και να πάμε στην τελευταία ταινία από τις 14 που διαγωνίζονται στο τελευταίο ντοκιμαντέρ «La Pieta», Ράφα Μουλές και Πέπε Ανδρέου. Χώρες όπου φροντίσαν την παραγωγή, Ισπανία, Ισλανδία, Λιθουανία, πάλι μια παγκόσμια πρεμιέρα εδώ. Βλέπουμε στους πρόποδες του μεγαλύτερου παγετώνα της Ευρώπης, 7 αδέλφια από την Ισλανδία ζούσαν κάποτε σε ηθελημένη απομόνωση, αφιερώνοντας έτσι τη ζωή τους στην παρατήρηση του πάγου και της φύσης, πολύ πριν η κλιματική αλλαγή αποκτήσει όνομα. Το εγκαταλελειμμένο αγροκτημά τους μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αρχείο, το οποίο ξεδιπλώνεται μέσα από φωτογραφίες, φιλμ, αντικείμενα που επαναφέρει κινήσεις, χώρους, αλλά και έναν τρόπο ζωής που έχει πια εξαφανιστεί. Συνδυάζοντας την ταινία παρατήρησης με υλικό από αρχείο, οι Μολές και Ανδρέου, το δίδυμο δηλαδή το σκηνοθετικό πίσω από την αξέχαστη αυτή ισλανδική ιστορία του 2020 Σούπα Αστακού, επιστρέφει στον αρκτικό βορρά για να συνθέσει μια στοχαστική ελεγεία ποιητική, στην οποία συγκλίνουν ο χρόνος, η μνήμη και η ύλη. Ο παγετώνας που είναι τώρα τυλιγμένος σε τεράστια λευκά καλύματα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να επιβραδυνθεί η τήξη του, αναδύεται ταυτόχρονα ως θέμα και σώμα, ως βωμός και απώλεια. Το La Pieta είναι μια χαμηλότονη, αλλά εντυπωσιακή σπουδή στο οικολογικό πένθος, το σεβασμό και την καθυστερημένη προσπάθεια να προστατεύσουμε ό,τι κάποτε διαμόρφωσε την ύπαρξή μας.

0: creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. We need great golden calculations. True king.
1: Σας έχω και τις δύο ταινίες, τα δύο ντοκιμαντέρ που απέσπασαν το βραβείο Χρυσός Αλέκθωρος καλύτερης ταινία όσον αφορά το επίσημο διαγωνιστικό του τμήματος από το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Και ποιον έχουμε, τι λέγαμε πριν από 5 λεπτά για αυτή την τόσο έτσι σκληρή ταινία, όμως πολύ άμεση και πολύ ανθρώπινη, με μια απέραντη έτσι θλίψη. Η Λύτρωση είναι η ταινία που απέσπασε το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου του Μιχάου Μάρτσακ. Και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος ανήκει που σε αυτούς τους δύο όμορφους δημοσιογράφους που ερωτεύτηκαν, και εγώ βγαίνοντας αμέσως μετά από την αίθουσα ερωτεύτηκα και εγώ μαζί τους. Birds of War, τα πουλιά του πολέμου, τον Μπούλιος και Χάμπακ. Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, γιατί επίσημη ενημέρωση, δηλαδή το δελτίο τύπου ακόμη δεν έχει έρθει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρόλα αυτά εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε, διότι σας είπα ότι την στιγμή παράλληλα, δηλαδή τις ώρες που ήμασταν εμείς στον αέρα, διεξαγόταν στην αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι, η εκδήλωση όσον αφορά την απονομή των βραβείων για τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν, θα μου πεις βέβαια, πάρα πολλές κατηγορίες. Πολύ σημαντική κατηγορία που θέλουμε να σταθούμε εδώ είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος καλύτερης ταινίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers. Είναι οι άνθρωποι, οι αυριανοί ντοκιμαντεριστές, οι αυριανοί κινηματογραφιστές. Και απέσπασε το βραβείο μια δική μας ελληνική ταινία της Μέρης Μπουλή, το «Δεν κοστίζει τίποτα». Χρυσός Αλέξανδρος, καλύτερη ταινία του Διεθνούς Τμήματος Film Forward, πάρα πολύ πειραματικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία στην ελληνική, ταινία Dear Future της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη. Ξέρετε, πολλούς από τους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτριες τους φιλοξενήσαμε στον 958, οι συνάδελφοι δηλαδή που είχαν αναλάβει όλο αυτό το δεκαήμερο να σας ενημερώνουν από τη μία μέχρι και τις 5 η ώρα το απόγευμα. Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, σπουδαίο βραβείο Φιμπρέτσι, καλύτερου ελληνικού όμως ντοκιμαντέρ, απέσπαση ταινία «Ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου. ΠΕΚ. Πάμε στο βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ στην ταινία Bug Boy, φυσικά, του Λουκά Παλαιοκρασά. Το περίμενα κάπως. Κάποιοι που παρακολουθούν έτσι χρόνια ντοκιμαντέρ μπορούν να παίξουν λίγο, να στοιχηματίσουν ποια ταινία κατά κάποιο τρόπο είναι πιθανό να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Αυτές ήταν οι κατηγορίες μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω τις δύο καλύτερες ταινίες όσον αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι «Η Λύτρωση» του Μιχάου Μάρτσακ και το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος έχουμε εδώ, το πρώτο δηλαδή, πρώτη ταινία, και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος στα πουλιά του πολέμου, Birds of War, Μπουλιός και Χάμπακ. Είναι αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι που άρχισαν, ξέρετε, να επικοινωνούν λόγω του πολέμου της Συρίας, διότι η γυναίκα δούλευε στο BBC ως δημοσιογράφος και ο Χάμπακ ήταν εκείνο τον καιρό στη Συρία, κάλυπτε τον πόλεμο στη χώρα του, οπότε αυτοί οι δύο, ενώ ξεκίνησαν επαγγελματικά, βλέπουμε στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ να αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση. Και από μας, νομίζω, το γεγονός ότι είδαμε αρκετά πράγματα από τα ντοκιμαντέρ, όχι που βραβεύτηκαν, δεν είναι μόνο η διάκριση, ξέρετε, που παίρνουν κάποια project, κάποια ντοκιμαντέρ, κάποιες ταινίες, είναι και το μάτι το δικό σου, δηλαδή, και τι γεμίζει την ψυχή σου, αν κάτι βλέπεις και σου προκαλεί συναισθήματα, όπως αναφερθήκαμε σε αυτές τις, στα δύο τα ντοκιμαντέρ την προηγούμενη ώρα. Είναι πολύ σπουδαία έτσι να βλέπεις ότι είναι κοινώς αποδεκτά και ότι ξέρεις κάτι, ναι, είδαμε κάτι καλό.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε ένα δίπτυχο αφιέρωμα στη μνήμη του ανεπανάληπτου τενόρου σαξοφωνίστα Sonny Rollins, ενός αληθινού γίγαντα της μουσικής και από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής της jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα σε ηλικία 95 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που τον οδήγησε στην τελευταία του συναυλία το 2012 και στην οριστική του αποχώρηση από τη μουσική δράση το 2014. Τα λόγια του που ακούσαμε στην αρχή για την jazz ως μια πνευματική διαδικασία ακαριέας δημιουργίας, όπου κάθε δευτερόλεπτο γεννιέται κάτι νέο, αποτυπώνουν απόλυτα τη φιλοσοφία της ζωής του. Ο Sonny Rollins υπήρξε ο τελευταίος επιζών από τη θρυλική φωτογραφία «A Great Day in Harlem», που τράβηξε ο Art Kane το 1958, όπου στεκόταν δίπλα στο μεγάλο του ίνδαλμα, τον Coleman Hawkins. Παρότι συμμετείχε στη μετάβαση από το swing στο bebop, το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με το hard bop, το δυναμικό ρεύμα των μέσων της δεκαετίας του 50, που εξέφραζε την αφροαμερικανική εμπειρία, σε αντίθεση με την πιο εγκεφαλική cool jazz της δυτικής ακτής. Το hard bop υπήρξε εξωστρεφές, ρυθμικό και άρρηκτα δεμένο με τον παλμό του δρόμου, τις κοινότητες και τα blues. Ο αποχαιρετισμός αυτού του κολοσσού μας δίνει την αφορμή να τον θυμηθούμε ανάμεσα στους σπουδαίους συνοδοιπόρους του. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε μερικές από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις της μακράς και σπουδαίας πορείας του, ενώ τη δεύτερη ώρα θα θυμηθούμε ορισμένους από τους μεγάλους μουσικούς που μοιράστηκαν μαζί του εκείνη την ιστορική στιγμή στο Χάρλεμ. Μία φωτογραφία που εξακολουθεί να συμβολίζει τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά της jazz. Ξεκινήσαμε με το «I Want To Be Happy» από το άλμπουμ «Thelonious Monk and Sonny Rollins» του 1956, όπου ο Thelonious και ο Sonny Rollins επιδεικνύουν μια τηλεπαθητική, θα λέγαμε, χημεία με τα κοφτά ακόρντα του Monk να απογειώνουν το στιβαρό ήχο του σαξοφόνου. Και περάσαμε και ακούμε ήδη το κομμάτι «Blessing in Disguise» από το άλμπουμ «East Broadway Rundown» του 1966 για την Impulse, την τελευταία ηχογράφηση του Rollins πριν την εξαετή αποχή του, σε πιο ελεύθερο free jazz πλαίσιο. Τον πλαισιώνουν ο Jimmy Garrison στο μπάσο και ο Elvin Jones στα τύμπανα, δύο βασικά μέλη του κουαρτέτου του John Coltrane.

Η μυθική καριέρα του Sonny Rollins διήρκησε 7 δεκαετίες, ξεκινώντας από το Χάρλεμ στα τέλη της δεκαετίας του 40. Γεννημένος λοιπόν στο Χάρλεμ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1930, ήταν το νεότερο παιδί μιας οικογένειας μεταναστών από τις Παρθένες νήσους. Αν και στα εφηβικά του χρόνια φλέρταρε με τη ζωγραφική, τελικά τον κέρδισε η μουσική, πραγματοποιώντας τις πρώτες του ηχογραφήσεις το 1949. Σταδιακά διαμόρφωσε έναν γεμάτο στιβαρό ήχο στο τενόρο σαξόφωνο, επηρεασμένος από τον Coleman Hawkins, ενώ πολύ νέος ακόμη βρέθηκε στο κέντρο της bebop σκηνής δίπλα σε ονόματα όπως ο Miles Davis, ο Thelonious Monk και ο Bud Powell. Παρά την πρώιμη άνοδό του, η πορεία του διακόπηκε προσωρινά στις αρχές των 50s λόγω της εξάρτησής του από την ηρωίνη, όμως στα μέσα της δεκαετίας κατάφερε να επεξαρτηθεί οριστικά και να επιστρέψει πιο δημιουργικός από ποτέ. Στη διάρκεια της ζωής του ηχογράφησε πάνω από 60 άλμπουμ ως leader, όμως η έκτη προσωπική του δουλειά ήταν εκείνη που τον πέρασε στην αιωνιότητα. Μιλάμε για το περίφημο Saxophone Colossus του 1956, έναν δίσκο σταθμό που επισφράγησε τη μεγάλη του καταξίωση. Από αυτό το ιστορικό άλμπουμ ακούμε το πασίγνωστο ένα κτίριο κομμάτι, το Saint Thomas, μια σύνθεση βασισμένη

Μένει στις παραδοσιακές καλύψο μελωδίες των παιδικών του χρόνων, όπου δίπλα στον Σόνι Ρόλινς συναντάμε τον Τόμι Φλάνναγκαν στο πιάνο, τον Ντακ Βότκινς στο κοντραπάσο και τον σπουδαίο Μαξ Ρόουτς στα ντραμς.

Ο Σόνι Ρόλινς δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος αυτοσχεδιαστής και σολίστας, αλλά και ένας εξαιρετικά χαρισματικός συνθέτης, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 50 έγραφε ιστορία στη Νέα Υόρκη δίπλα στον Τσάρλι Πάρκερ, τον Θελόνιους Μόνγκ και το Modern Jazz Quartet. Το συνθετικό του δαιμόνιο βέβαια έλαμψε καθοριστικά σε μια ηχογράφηση του 54, η οποία αποτυπώθηκε στο άλμπουμ Miles Davis with Sonny Rollins. Μπορεί το όνομα του Miles να ήταν πρώτο στο εξώφυλλο, αλλά ο Rollins είχε γράψει τα 3 από τα 4 κομμάτια του δίσκου, τα περίφημα Erengine, Oleo και Doxy, που έγιναν αμέσως κλασικά στάνταρτ. Πάμε πίσω στην αφετηρία του το 1951, μόλις στα 21 του χρόνια, ο ορμητικός νεαρός σαξοφωνίστας μπαίνει στο στούντιο της εταιρείας Prestige μαζί με τον Miles, και από το ομώνυμο άλμπουμ αυτής της συνάντησης ακούμε το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο και αποτυπώνει ιδανικά τη νεανική τους χημεία, το περίφημο Dick.

Sonny Rollins και Miles Davis, μόλις έναν χρόνο μετά το ιστορικό σάξοφων Colossus, ο Sonny Rollins έφτασε σε ακόμη μια κορυφαία στιγμή με το άλμπουμ Way Out West του 1957. Πρόκειται για μια δουλειά χωρίς πιάνο ή κιθάρα, καθώς εκείνη την περίοδο ένιωθε ότι οι πιανίστες περιόριζαν τις συγχορδίες του. Η επιλογή της λιτής δομής ενός τρίο, έχοντας δίπλα του μόνο τον Ray Brown στον μπάσο και τον Sally Mann στα drums, άφηνε τεράστιο χώρο στο σαξοφωνό του να αναπνεύσει με απόλυτη ελευθερία. Αυτή η ριζοσπαστική προσέγγιση συνοδεύτηκε από ένα πασίγνωστο εξώφυλλο του William Claxton στην έρημο Μοχάβη. Ήταν η ιδέα του ίδιου του Rollins για να γιορτάσει το πρώτο του ταξίδι στα δυτικά. Ως λάτρης των western από παιδί, πόζαρε με καπέλο στέτσον και άδεια θήκη όπλου, κρατώντας το σαξόφωνο στο ύψος της μέσης σαν πιστόλι έτοιμο για μονομαχία, θέλοντας παράλληλα να τιμήσει την αποσιωπημένη ιστορία των Αφροαμερικανών καουμπόιδων. Η έμπνευση αυτή ολοκληρώθηκε όταν ο παραγωγός Lester Kenning τον κάλεσε στο Los Angeles, δημιουργώντας έναν δίσκο που αξιοποιεί τη μυθολογία της Άγριας Δύσης. Ανάμεσα στα αριστουργήματά του ξεχωρίζει το «I'm an old cowhand», ένα τραγούδι από την ταινία «Rhythm on the Range» του 1936, που είχε γίνει γνωστό από τον Big Crosby, με τον Brown στο κοντραμπάσο και τον Mann στα drums και τα ξύλινα κρουστά. Το κομμάτι μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό όχημα αυτοσχεδιασμού, όπου ο Rollins ξεδιπλώνει όλο το χιούμορ και τη δεξιοτεχνία του. Από αυτόν τον δίσκο λοιπόν ακούμε το «I am an old cowhand».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εκείνη η περίοδος υπήρξε εξαιρετικά δημιουργική για τον Sonny Rollins. Μετά τη σειρά κλασικών δίσκων του 57, κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το ζωντανό θρυλικό άλμπουμ A Night at the Village Vanguard, ηχογραφημένο στο ιστορικό κλαμπ της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ζωντανές καταγραφές στην ιστορία της jazz και ένα μοναδικό ντοκουμέντο της αυτοσχεδιαστικής του δύναμης. Από εκείνες τις ιστορικές εμφανίσεις ακούμε μία εναλλακτική λήψη του «Softly as in a morning sunrise», όπου δίπλα στον Rollins συναντάμε τον Wilbur Ware στο κοντραμπάσο και τον Elvin Jones στα τύμπανα, σε μια κορυφαία στιγμή που αποτυπώνει τον μεγάλο σαξοφωνίστα στην απόλυτη δημιουργική του ακμή.

Η δεκαετία του 50 δεν έφερε μόνο την καταξίωση, αλλά και μερικές από τις πιο σπουδαίες συνεργασίες που καθόρισαν την ιστορία της jazz. Στα τέλη του 1955, ο Sonny Rollins εντάχθηκε στο θρυλικό κουιντέτο των Clifford Brown και Max Roach, μια συνεργασία από τις πιο γόνιμες της καριέρας του, η οποία όμως διακόπηκε απότομα τον Ιούνιο του 1956 μετά τον τραγικό θάνατο του Brown σε τροχαίο. Παράλληλα, ο Rollins άρχισε να πειραματίζεται με ριζοσπαστικές φόρμες, όπως το περίφημο τρίο χωρίς πιάνο που ακούσαμε νωρίτερα, με δίσκους όπως το Way Out West και το πολιτικά φορτισμένο Freedom Suite του 1958, το πρώτο άλμπουμ με ξεκάθαρο μήνυμα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών στην εποχή του Hard Bop, που απέδειξε ότι η μουσική δεν ήταν απλώς διασκέδαση, αλλά μια βαθιά κοινωνική και πνευματική δήλωση. Όμως η διαρκής αναζήτηση της τελειότητας και η εσωτερική πίεση τον οδήγησαν το 1959 στο απόγειο της δόξας του να αποσυρθεί για πρώτη φορά από τη δημόσια ζωή. Για 2 χρόνια ο κολοσσός της jazz απομονώθηκε και μελετούσε έως και 16 ώρες την ημέρα πάνω στη γέφυρα Williamsburg της Νέας Υόρκης, δίπλα στις γραμμές του μετρό, για να μην ενοχλεί τους γειτονές του. Αυτή η περίοδος γέννησε το άλμπουμ της μεγάλης του επιστροφής, το The Bridge, το 1962. Η πνευματική του ανησυχία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στα τέλη της δεκαετίας του 60 αποσύρθηκε ξανά, αυτή τη φορά για 6 ολόκληρα χρόνια, ταξιδεύοντας στην Ινδία για να μελετήσει γιόγκα και διαλογισμό σε άσραμ, αλλά και στην Ιαπωνία για να εμβαθύνει στον ζεν βουδισμό. Μελέτησα ζεν στην Ιαπωνία, γιόγκα στην Ινδία και γεννήθηκα χριστιανός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος, αποτυπώνοντας την κοσμοθεωρία του. Ακούμε το Bugs Groove, άλλη μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση του 59, εδώ το θρυλικό Modern Jazz Quartet με τον John Lewis στο πιάνο και τον Milt Jackson στο βιμπράφωνο, υποδέχεται τον Sonny Rollins.

0: Αν και ο Σόνι Ρόλινς δεν θεωρείται πρωτίστως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο κινηματογράφος άσκησε βαθιά επιρροή πάνω του από την παιδική του ήδη ηλικία, καθώς οι ταινίες και τα τραγούδια που έβλεπε στη μεγάλη οθόνη τον σημάδεψαν όταν ήταν μόλις 6 ετών. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο, τον Σόνι Ρόλινς, να περιγράφει αυτή τη βιωματική του σχέση με τον κινηματογράφο μέσα από ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα συνέντευξής του.
1: There were a lot of beautiful standards in the movies and the radio. One of them, of course, I'll never forget, was my friend Jerome Kern. That movie, Swing Time, which had that fine romance with no kisses. I remember the scene, and I must have been maybe 6 years old, but I remember the whole picture, all the music, all the scenes, my girlfriend Ginger Rogers, the whole thing, you know. So I was very influenced by the movies.

όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα της συνέντευξης του από το 2016. Ο κινηματογράφος επηρέασε βαθιά τη μουσική του Σόνι Ρόλινς ήδη από τα πρώτα του βήματα. Κορυφαία κινηματογραφική του στιγμή υπήρξε αναμφίβολα το θέμα για την ταινία «Άλφη» του 1966 σε σκηνοθεσία του Lewis Gilbert με πρωταγωνιστή τον Michael Caine, η εκδοχή που ηχογραφήθηκε για την εταιρεία Ebals σε ενορχίστρωση του Oliver Nelson, απογείωσε τη σύνθεση και την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα στην ιστορία της jazz. Πλησιάζοντας λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα ακούσουμε το διαχρονικό Άλφη και με αυτή τη σύνθεση ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας σε έναν κορυφαίο δημιουργό. Το εμβληματικό του άλμπουμ Saxophone Colossus επιλέχθηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων. Έναν γίγαντα της jazz που τιμήθηκε με βραβείο Grammy συνολικής προσφοράς και τα Kennedy Center Honors, ενώ υπήρξε και ο τελευταίος επιζών από τους 57 μουσικούς της θρυλικής φωτογραφίας «Μια σπουδαία μέρα στο Χάρλεμ». Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, όπου θα θυμηθούμε ορισμένους από εκείνους τους σπουδαίους ομότεχνους του που πόζαραν μαζί τους εκείνα τα ιστορικά σκαλοπάτια του Χάρλεμ.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Να καλωσορίσουμε την Ζωή Μούσιου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα του δίπτυχου αφιερώματός μας, η πρόσφατη απώλεια του Σόνι Ρόλινς σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου για την παγκόσμια μουσική ιστορία. Ο Ρόλινς ήταν ο τελευταίος επιζών από τους 57 θρύλους που απαθανατίστηκαν στις 12 Αυγούστου του 1958 από τον φωτογράφο Art Kane για λογαριασμό του περιοδικού Esquire στη θρυλική φωτογραφία «Μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ», μια λήψη που θεωρείται η κορυφαία στην ιστορία της jazz. Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη του, θα ακούσουμε ορισμένους από τους σπουδαίους δημιουργούς που πόζαραν δίπλα του το 1958, ανθρώπους που υπήρξαν φίλοι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι του, διαμορφώνοντας μαζί τον χρυσό αιώνα της jazz. Ξεκινήσαμε με τον Charles Mingus και τη συγκλονιστική σύνθεση του Goodbye Pork Pie Hat, η οποία ηχογραφήθηκε στις 12 Μαΐου του 59 στα στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη και κυκλοφόρησε στο δίσκο Mingus Aum. Αν παρατηρήσει κανείς τη φωτογραφία, θα δει τον Mingus με το χαρακτηριστικό αυστηρό του βλέμμα και το τσιγάρο στο στόμα, μια εικόνα που ταιριάζει απόλυτα με την ισχυρή και ασυμβίβαστη προσωπικότητά του. Στο ίδιο κάδρο όμως εμφανίζεται και ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Lester Young, ο οποίος παραλίγο να καθυστερεί στο πρωινό ραντεβού επειδή ως άνθρωπος της νύχτας που κοιμόταν τη μέρα σχολίασε με χιούμορ ότι δεν γνώριζε καν πως η δέκατη ώρα εμφανίζεται στο ρολόι 2 φορές την ημέρα, εννοώντας ότι δεν είχε ξυπνήσει ποτέ του στις 10 το πρωί. Ο Charles Mingus υπήρξε μία από τις πιο δημιουργικές και ανήσυχες μορφές της jazz του 20ου αιώνα και έγραψε αυτή τη γεμάτη πάθος μπαλάντα ως ελεγεία και φόρο τιμής για το θάνατο του Lester Young. Είχε φύγει από τη ζωή το Μάρτιο του 59 με τον τίτλο του κομματιού να αναφέρεται στο χαρακτηριστικό πλατήγυρο καπέλο τύπου pork pie που φορούσε πάντα ο σαξοφωνίστας και αποτελούσε το σήμα κατά τεθέν του. Και θα συνεχίσουμε με το Honeysuckle Rose, το κλασικό κομμάτι των Fats Waller και Andy Razaf που ερμηνεύει ο τρομπετίστας Roy Eldridge, μία από τις σπουδαιότερες παρουσίες που εμφανίζονται στη φωτογραφία του 1958 στο Χάρλεμ. Ο Fats Waller υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σκηνής και ένας από τους μουσικούς που μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά με τον νεαρό τότε Sonny Rollins, ενώ ο Eldridge υπήρξε από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της προπολεμικής και μεταπολεμικής jazz. Ανάμεσα σε αυτούς που επηρεάστηκαν βαθιά από το παίξιμό του ήταν και ένας άλλος θρύλος της τρομπέτας, ο Dizzy Gillespie, ο οποίος επίσης δίνει το παρόν σε εκείνο το ιστορικό φωτογραφικό κάδρο.

Θα συνεχίσουμε με τον Τζιν Κρούπα και το περίφημο drum bookie, μια σύνθεση που μας μεταφέρει στην εποχή του swing, όπου ο Κρούπα υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές των μεγάλων ορχιστρών. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετέχει και η σπουδαία Anita O'Day, μία από τις σημαντικότερες φωνές της jazz του 20ου αιώνα. Η παρουσία του Κρούπα στη φωτογραφία A Great Day in Harlem αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον βλέπουμε να στέκεται δίπλα στον τροπετίστα Roy Eldridge. Η γειτνία σε αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όταν ο Κρούπα δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, επέλεξε τον Eldridge ως βασικό του σολίστ, καθιστώντας τον έναν από τους πρώτους Αφροαμερικανούς μουσικούς που συμμετείχαν μόνιμα σε μια μεγάλη, κατά τα άλλα, λευκή ορχήστρα. Η κοινή τους παρουσία στη φωτογραφία του Χάρλεμ δεκαετίες αργότερα λειτουργεί ως μια υπενθύμηση ότι η τζαζ δεν διαμόρφωσε μόνο την ιστορία της μουσικής, αλλά συνέβαλε και στην υπέρβαση των φυλετικών διαχωρισμών της εποχής, με τους δύο παλιούς συνεργάτες να στέκονται ώμο με ώμο ως σύμβολα μιας εποχής που άλλαζε.

Αυτός ήταν ο αξεπέραστος Dizzy Gillespie με το Ουσουμπιντούμπι, ο οποίος θεωρούσε τον Roy Eldridge έναν από τους μεγάλους μέντορές του στην τρομπέτα και ποτέ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για εκείνον. Η ιδιαίτερη σχέση των δύο μουσικών αποτυπώνεται και στη φωτογραφία A Great Day in Harlem, καθώς τη στιγμή που ο φωτογράφος πατά το κλικ, ο Dizzy κάνει μία από τις χαρακτηριστικές του σκανταλιές, βγάζοντας τη γλώσσα του, ενώ ο Roy Eldridge έχει γυρίσει προς το μέρος του. Είναι μια μικρή αλλά ξεχωριστή λεπτομέρεια που αποκαλύπτει το χιούμορ, τη ζωντάνια και τη φιλική σχέση που υπήρχε ανάμεσα στους δύο άντρες. Να πούμε για την ιστορική αυτή φωτογραφία ότι τραβήχτηκε μπροστά από μία πολυκατοικία στο Χάρλεμ με τους μουσικούς τοποθετημένους στα σκαλοπάτια και στο πεζοδρόμιο, σχηματίζοντας περίπου ένα μεγάλο αγγλικό γράμμα G. Εκτός από τους 57 θρύλους, στην πρώτη σειρά κάθονται και αρκετά παιδιά της γειτονιάς, ανάμεσα στα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν και ο γιος ενός από τους μουσικούς. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, ο φωτογράφος Art Kane εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια για μια αυστηρά στημένη σύνθεση και επέλεξε να καταγράψει τη στιγμή όπως ακριβώς εξελισσόταν. Έτσι, το κάδρο δεν αποτελεί μια τυπική ομαδική φωτογραφία, αλλά ένα ζωντανό στιγμιότυπο της ίδιας της ιστορίας της jazz, όπου διαφορετικές γενιές και σχολές συνυπάρχουν στο ίδιο

Το πλαίσιο με τους μουσικούς να χαιρετιούνται, να συζητούν, να γελούν και να ανταλλάσσουν ιστορίες και αναμνήσεις από τις σκηνές τους διαδρομές στη σκηνή. Μέσα σε αυτό το πλήθος, ορισμένες επιβλητικές φιγούρες ξεχωρίζουν αμέσως, όπως ο ιδιαίτερα ψηλός, λευκός βαρύτονος σαξοφωνίστας Τζέρι Μάλιγκαν στη δεξιά πλευρά, αλλά και ο Σόνι Ρόλινς με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του. Στο ίδιο κάδρο ο πάντα παιχνιδιάρης Ντίζι Γκιλέσπι ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη παρουσία του, ενώ ο Θελόνιους Μόνκ μαγνητίζει το βλέμμα με το καπέλο και τα γυαλιά του. Το 1958, τη χρονιά που τραβήχτηκε η φωτογραφία, ο Θελόνιους Μόνκ συνεργάστηκε με τον Art Blakey για ένα σπουδαίο δίσκο της εταιρείας Atlantic. Ο Art Blakey επίσης διακρίνεται στη φωτογραφία στο επάνω μέρος της κεντρικής σκάλας, ενώ στο ίδιο κάδρο εμφανίζεται και ο σαξοφωνίστας Johnny Griffin, ο οποίος συμμετέχει στην ίδια ηχογράφηση. Από αυτή λοιπόν τη μοναδική σύμπραξη των Blakey, Griffin και Monk ακούμε τώρα μία από τις πιο διάσημες συνθέσεις του τελευταίου, το κλασικό In Walked

Θα συνεχίσουμε με το I Left My Baby, μια σπουδαία ηχογράφηση του 1939 από τον Count Basie και την ορχήστρα του. Στο κομμάτι συμμετέχουν κορυφαίοι μουσικοί όπως ο Buck Clayton, Lester Young και Joe Jones, με τον ανεπανάληπτο Jimmy Rushing να παραδίδει μαθήματα ερμηνείας στα φωνητικά. Τόσο ο Jimmy Rushing όσο και ο Count Basie εμφανίζονται στη θρυλική φωτογραφία του 1958, ενώ ο Jimmy Rushing διακρίνεται ανάμεσα στους μουσικούς των πρώτων σειρών, ο Count Basie κλέβει την παράσταση και τραβάει όλο το βλέμμα, καθώς επιλέγει να καθίσει στο πεζοδρόμιο χαμογελαστός μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς. Αυτή η κίνηση αποτυπώνει τον απλό, προσιτό και βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα του. Την ίδια ώρα γύρω του στέκονται οι ιερά τέρατα της jazz όπως οι Coleman Hawkins, Pee Wee Russell, Gene Krupa, Charles Mingus, Art Blakey, Sonny Rollins, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Benny Golson και Thelonious Monk, καθιστώντας τον Count Basie μοναδικό ανάμεσα στους μεγάλους της jazz.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη θρυλική φωτογραφία, μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ, μία από τις πιο διάσημες εικόνες στην ιστορία της τζαζ. Η λήψη πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1958 και η φωτογραφία συγκέντρωσε 57 μουσικούς εκπροσώπους διαφορετικών γενεών και ρευμάτων της τζαζ παράδοσης. Εκείνη την ημέρα ορισμένοι καλλιτέχνες δεν πρόλαβαν να φτάσουν εγκαίρως για τη λήψη, όπως ο Μόους Άλισον, ο οποίος εμφανίζεται σε άλλα στιγμιότυπα από τη συνάντηση, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό κάδρο. Στο κέντρο της φωτογραφίας δεσπόζει ο Κόλμαν Χόκινς, μια από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία του σαξοφόνου, με την παρουσία του να εκφράζει το κύρος και την εμπειρία μιας ολόκληρης εποχής. Από τον Κόλμαν Χόκινς ακούμε τώρα μια ηχογράφηση από το 1958, την ίδια ακριβώς χρονιά που τραβήχτηκε η φωτογραφία, μέσα από το άλμπουμ Bean Bags, όπου συνεργάζεται με τον βιμπραφωνίστα Milt Jackson. Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από τα παρατσούκλια τους, καθώς ο Κόλμαν Χόκινς ήταν γνωστός ως Bean και ο Milt Jackson ως Bugs. Και από αυτή τη συνεργασία ακούμε το Don't Take Your Love From Me με τον Κόλμαν Χόκινς στο απόγειο της καλλιτεχνικής του οριμότητας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ανάμεσα στις λίγες γυναίκες που διακρίνονται στη φωτογραφία ξεχωρίζει η σπουδαία πιανίστρια και συνθέτρια Mary Lou Williams, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά κοντά στον Thelonious Monk. Παρότι η σκηνή της jazz της εποχής κυριαρχούνταν από άνδρες, υπήρξαν και γυναίκες μουσικοί που άφησαν καθοριστικό αποτύπωμα, συχνά με μικρότερη αναγνώριση από αυτή που τους αναλογούσε. Η Williams υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, με κομβικό ρόλο στη μετάβαση από το swing στη μοντέρνα εποχή και με ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της bebop γενιάς, λειτουργώντας παράλληλα και ως μέντορας για νεότερους μουσικούς. Παρά το εύρος του έργου της, συχνά συγκαταλέγεται στις πιο υποτιμημένες προσωπικότητες της ιστορίας της jazz και εμείς την ακούμε με το κουαρτέτο της στο πασίγνωστο jazz standard «It ain't necessarily so».

Η σπουδαία Mary Lou Williams, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που ξεχωρίζουν στη θρηλυκή φωτογραφία A Great Day in Harlem. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά την εικόνα, θα διακρίνει μία ακόμη ξεχωριστή γυναικεία μορφή της jazz να συνομιλεί μαζί της, την χαρισματική πιανίστρια και συνθέτρια Marianne McPartland, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες εκείνης της ημέρας. Το γεγονός ότι ο φακός τη συλλαμβάνει να συνομιλούν αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή γυναικείας αλληλεγγύης και δημιουργικής σύνδεσης σε έναν χώρο που ανδροκρατούνταν. Την εποχή της φωτογράφησης, στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Marianne McPartland βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της καριέρας της. Η κομψή λευκή της εμφάνιση με το χαρακτηριστικό φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους την κάνει να ξεχωρίζει αμέσως μέσα στο πλήθος των ανδρών μουσικών. Πέρα όμως από την εντυπωσιακή της παρουσία, υπήρξε μια εξαιρετική δεξιοτέχνης με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της jazz, καθώς η μουσική της συνδύαζε τεχνική αρτιότητα και βαθιά γνώση της παράδοσης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ηχογράφησή της από εκείνη τη χρυσή δεκαετία, την ερμηνεία της στο πασίγνωστο jazz standard Love for Sale, ένα κομμάτι που αναδεικνύει τη φαντασία και τη μοναδική πιανιστική της προσέγγιση.

Στη διάσημη φωτογραφία του Χάρλεμ εμφανίζονται επίσης ο τρομπετίστας Art Farmer και ο σαξοφωνίστας Benny Golson, δύο σπουδαίοι μουσικοί. Το παρόν έδωσε και ο Horace Silver, ο οποίος στέκεται όρθιος στην κάτω δεξιά πλευρά του κάδρου, ακριβώς πίσω από τη Mary Lou Williams. Ο μεγάλος πιανίστας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του hard bop, και από αυτόν ακούμε τώρα μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, το Silver's Blue. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση τον πλαισιώνει μια κορυφαία ομάδα μουσικών, ο Hank Mobley στο τενόρο σαξόφωνο, Donald Byrd στην τρομπέτα, Doug Watkins στο μπάσο και Art Taylor στα drums.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Sonny Rollins ήταν ο τελευταίος επιζών ανάμεσα στους μουσικούς που εμφανίζονταν στη φωτογραφία πριν από το θάνατό του στις 25 Μαΐου του 2026. Σε συνέντευξή του τον Δεκέμβρη του 2024 στους New York Times, είχε αναφερθεί στη σημασία εκείνης της εικόνας σε μια εποχή έντονου ρατσισμού και φυλετικών διαχωρισμών, λέγοντας χαρακτηριστικά «έμοιαζε σαν να μην μας αναγνώριζαν, κυρίως επειδή η jazz ήταν μια μαύρη τέχνη». Πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφία εξανθρώπισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβανόταν την jazz. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Sonny Rollins με το You Don't Know What Love Is, μια μελαγχολική μπαλάντα που ηχογραφήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1956 για το αριστουργηματικό άλμπουμ Saxophone Colossus, όπου ο κορυφαίος σαξοφωνίστας ξεδιπλώνει όλο το συναισθηματικό βάθος του οργάνου του, πλαισιωμένος από τον Tommy Flanagan, τον Doug Watkins και τον Max Rhodes. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την πρόσφατη απώλειά του, έχοντας αφιερώσει την πρώτη ώρα αποκλειστικά στις δικές του ηχογραφήσεις, προτού συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα το ταξίδι μας γύρω από την ιστορική φωτογραφία «Μια υπέροχη μέρα στο Χάρλεμ». Εκεί, σε εκείνο το ασπρόμαυρο πεζοδρόμιο του 1958, βρισκόταν συμπυκνωμένος ολόκληρος ο κόσμος που γαλούχησε και διαμόρφωσε τον Sonny Rollins, καθώς οι μουσικοί που ακούσαμε υπήρξαν οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι συνοδοιπόροι του. Με το θάνατό του έπεσε η αυλαία για την τελευταία ζωντανή σύνδεση με εκείνο το μυθικό κάδρο, αφήνοντας όμως πίσω μια ανεκτιμητή κληρονομιά. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

νόστισα που με αγάπησαν που δε φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά. Άλλη μια χρονιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός των πολιτισμών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η ώρα είναι 8. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα», στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στον 958 και στην καλημέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή είναι ο Κώστας Λιβαδάς. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχει γράψει και θα μας πει ιστορίες τραγουδιών του. Καλημέρα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα είμαστε σήμερα παρέα μαζί για μία ώρα στο ραδιόφωνο με ωραία τραγούδια και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
1: Καλημέρα και εγώ το χαίρομαι πολύ. Καλώ σας βρίσκω. Και χαίρομαι που είμαι ξανά στην εκπομπή που ξέρεις πόσο την αγαπάω χρόνια.
0: Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι, για να σε συναντήσω.
1: Το «Για να σε συναντήσω» λοιπόν είχε γραφτεί από το 96, πεζόταν σε διάφορες live μορφές δεξιά και αριστερά από το 96 μέχρι να καταλήξει στο Μανώλη Λιδάκη. Περικλεί μέσα σε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αληθινής ζωής. Δηλαδή σε την πρώτη φορά που έζησα μετά την εφηβεία μου με την εκλεκτή της καρδιάς μου, διαβάζοντας ένα απόγευμα Τάσο Λιβαδίτη και προσπαθώντας να την πείσω φοιτητές όντες και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ξαναφύγει και καλύτερα να κάτσουμε το απόγευμα να το περάσουμε μαζί, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να της διαβάσω το δύστιχο από το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη «Γυναίκα», αυτό το υπέροχο και μεγάλο ποίημα, το οποίο αποτέλεσε αργότερα το ρεφρέν του τραγουδιού. «Για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω». Όταν έφυγε λοιπόν, επειδή δεν με άκουσε, εγώ κάθισα και έγραψα ακριβώς ό,τι είχα σκεφτεί και ό,τι συνέβη εκείνο το τρίλεπτο. Κάθισε εδώ κοντά μου, άφησε τα κλειδιά, όλα μου τα λόγια, και απλά έβαλα μέσα το ποίημα και την ανάγνωση της φράσης από το ποίημα που διάβαζα σαν ένα αυτονόητο ρεφρέν για μένα, γιατί αυτό ήταν που τις είχα προτείνει μέσα από το στίχο του πολύ μεγάλου ποιητή και μεγάλου μου ήρωα. Είναι δε πολύ σημαντικό να σου πω για μένα το ότι σαν παιδί έμενα πολύ κοντά στον Τάσο Λιβαδίτη και θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρός, όταν ο πατέρας μου μια φορά μου τον έδειξε σε κάποια γωνία και μου είπε «Κοίτα, αυτός είναι ο ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης». Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα που περάσαν τα χρόνια και που αυτό το τραγούδι πήγε πολύ πέρα από όσο νόμιζα, το ότι είχα και αυτή την σύνδεση, την οπτική και την γειτονική με τον ποιητή. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν μου φαίνεται καθόλου τυχαίο.

0: «Παιδιά των δρόμων». Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Τίποτα. Μία κατάσταση ενός πρωινού που ξύπνησα και έγραψα σαν νερό αυτά τα λόγια, γύρω από το πώς ένιωθα τη ζωή, τις ζωές μας και τις ανάγκες να αλλάζουν τότε, μέσα στους φρενήρις ρυθμούς. Το ότι ο αδερφός μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό ήταν πάρα πολλά χρόνια courier και delivery boy, ένας άνθρωπος υπεύθυνος για αποθήκες σε ταχυμεταφορές, και πάντα ένιωθα μια περίεργη συγγένεια των παιδιών των δρόμων, των παιδιών των φαναριών, των επαγγελματιών του δρόμου, αλλά και το κομμάτι του μουσικού που είναι ένας επαγγελματίας του δρόμου. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Ο τρόπος που ακολούθησα να το μελοποιήσω ήταν μάλλον απρόβλεπτος, δηλαδή μια λαϊκή ρούμπα σχεδόν πορτογαλέζικη, σχεδόν μεσογειακή. Η Ελένη Τσελιγοπούλου, πρέπει να σου πω, τρόμαξε πάρα πολύ με τα λόγια. Της φάνηκαν από Ντίλαν ως Ταρκόφσκι, δεν ήθελε με τίποτα να το πει. Δεν ξέρω αν θα την ακούσει την εκπομπή, τι, αν θα γελάει, τι θα λέει. Ο Ανδρέου αγάπησε πάρα πολύ από την αρχή το τραγούδι αυτό. Και το πιο σημαντικό από όλα με αυτήν την ιστορία, για μένα που είμαι γιος αθλητή, είναι ότι καταλήγει στο χρυσό μετάλλιο της εθνικής μπάσκετ στο Βελιγράδι το 2005 να είναι το εμβληματικό της τραγούδι, και εγώ να ακούω στον ημιτελικό, στο περίφημο μάτς με τη Γαλλία, του «Βάλ το αγόρι μου» που φώναξε ο Σκουντής με το καλάφι της τελευταίας στιγμής του Διαμαντίδη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη να λέει τα λόγια του τραγουδιού στις δηλώσεις του. Και αργότερα μαθαίνω ότι είχε φτιάξει μια κασέτα, μια βιντεοκασέτα που την έπαιζε με το τραγούδι στα αποδυτήρια πριν τα κρίσιμα μάτς, πιστεύοντας πολύ σε αυτό το «χωρίς την πίστη της παρέας καθένας ένας είναι και ορφανός». Βέβαια, δικαιωματικά του αφιέρωσα όλο τον επόμενο δίσκο που κάναμε με την Ελένη, το «Καφέ, τέλος και αρχή».

0: Εγώ σ' αγάπησα εδώ. Πότε γράφτηκε, πώς γράφτηκε?
1: Είναι ένα ακόμη από τα χανιώτικα τραγούδια, δηλαδή τραγούδια από το παλιό λιμάνι και την περίοδο που έπαιζα στο Φαγκώτο, και είναι και η καταγωγή μου, η γη της επαγγελίας μου, τα Χανιά και το παλιό λιμάνι. Δεν μπορώ να πω κάθε φορά που έρχεται η ώρα πολλά για αυτό το τραγούδι. Καταρχάς χαίρομαι και συγκινούμαι που έχουν περάσει και γι' αυτό πολλά χρόνια και ακόμη από πολύ διαφορετικές πλευρές του τραγουδιού και των συναδέλφων γνωρίζει επανεκτελέσεις. Το παρακολουθώ καθημερινά, δηλαδή, να συνεχίζει την πορεία του. Όμως είναι ένα λεπτό θέμα, δηλαδή κάθε φορά δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό το τραγούδι. Απλά έχει πάρα πολύ θηλυκή ψυχή, γιατί ακριβώς είναι τα λόγια ενός πολύ αγαπημένου μου προσώπου, μιας φίλης μου που μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ τον καιρό που ήμουν στα Χανιά, που διάλεξε να μου τα πει πάνω κάτω, χοντρικά το λέω τώρα αυτό, σχεδόν το τελευταίο βράδυ που έφευγα πια από τα Χανιά, αφού είχα κλείσει ένα κύκλο 4 χρόνων σαν μουσικός εκεί. Σαν να ήταν δηλαδή το αποχαιρετιστήριο γράμμα της. Μάλλον θα έπρεπε να έχει πάρει credit συνδημιουργού, εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς. Αυτά.

αυτό το παιχνίδι που παίζουν οι Ελληνίδες μητέρες τέλεια όταν ρωτάνε «Μα πες μας τι είσαι», τύπου ζώο, φυτό, ορυκτό ή πράγμα ας πούμε. Και οι δύο χρονιές εκείνες στο Φαγκώτο με κάνανε και έγραψα τραγούδια, άνοιξε ο ασκός ας πούμε. Και αφορά τα μπαλκόνια του σπιτιού της αγαπημένης μου θείας στα Χανιά που είναι μέσα στο κάστρο, μέσα στο Φυρκά αυτό το σπίτι. Και επειδή η μάνα μου είχε θυμώσει που στην πόλη της, στη γενέτειρά της και στην καταγωγή της, είχα επιστρέψει εγώ για να πιάσω ένα μουσικό νήμα και να ζω τη ζωή της νύχτας και του μουσικού, κατά κάποιο τρόπο τους είχε πει να μην με πολύ ενθαρρύνουν και να μην με πολύ βοηθάνε. Αυτοί όμως το κάνανε με όλη τους την ψυχή. Και πάρα πολλές φορές εγώ πέρναγα από το σπίτι κάτω από αυτά τα μπαλκόνια, μόνο και μόνο για να με δουν και για να εκμεύσω μια πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το έγραψα στον εαυτό μου. Δηλαδή ουσιαστικά είμαι εγώ που προσπαθώ να ενθαρρύνω και να μην χάσω την πίστη μου. Αλλά προφανώς αφορά και πάρα πολλά παιδιά σε πρώτη ανάγνωση της γενιάς μου τότε που ψάχναν και αυτά να βρουν τον δρόμο τους εκεί. Ειδικά μέσα από πράγματα που είχαν ένα ρίσκο και χωρίς δίχτυα ασφαλείας. Και έτσι το αισθάνομαι πάντα, έχει αυτό το μαγικό φως εκεί από τον νότο και των πρώτων μου χρόνων εκεί.

0: Η επιμονή σου.
1: Η επιμονή σου είναι και η ιστορία της ένας ύμνος στην επιμονή, γιατί για κάποιο λόγο, επειδή στη δουλειά μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τίτλος, είναι αυτός που αν καταλήξεις και τον βρεις πρώτο μπορεί να τα ξεκλειδώσει όλα. Εγώ λοιπόν για πάνω από 10 χρόνια σε πάρα πολλά σημειωματάρια που υπάρχουν ακόμη είχα πάντα τη λέξη επιμονή. Αυτό ο βασικός λόγος που το είχα κάνει στην αρχή ήταν γιατί έβλεπα μέσα και σε μία μακροχρόνια σχέση που είχα εγώ, αλλά κυρίως στους διπλανούς μου και σε ζευγάρια που δίναν μάχες με το χρόνο, ότι η επιμονή αυτού που τροφοδοτεί τον έρωτα με το όνειρο και το κυνήγι του ονείρου συνήθως είχε υποτιμηθεί από τον σύντροφό του, μάλιστα δε πολλές φορές ήταν και κάτι πάρα πολύ κουραστικό και ενοχλητικό. Αυτός δηλαδή που έλεγε «μα να μην το βάλουμε κάτω, να πάμε ένα ταξίδι ή ξύπνα πρωί να πάμε εκεί να δεις αυτό» ή πόσο μάλλον για πιο σοβαρά θέματα. Πάντα αυτός έπαιρνε το ρόλο κατά κάποιο τρόπο αυτού που έπριζε τον άλλον, για να το πω όσο πιο...
0: Λαϊκά γίνεται.
1: Όσο, ναι. Λοιπόν, αυτό πάρα πολλές φορές με είχε φέρει σε τέτοιους καυγάδες αμηχανίας με φιλικά μου ζευγάρια που... Έβραζα και εγώ, γιατί καταλάβαινα ότι είναι κρίμα από αυτόν τον εγωισμό και την παρεξήγηση να μην μπορεί να εκτιμηθεί και αυτός που θέλει το ξεβόλεμα, ας πούμε, ή που διαρκώς ονειρεύεται και κινεί την κούρσα αυτή του ονείρου. Γιατί τι θα γίνει, αλλιώς μετά μένει μόνο η υπομονή και η συντήρηση. Μετά όμως, μέσα στον καιρό, προστέθηκαν άλλα στοιχεία που εγώ τα κατάλαβα αφού γράφτηκε το τραγούδι «Ένα βράδυ στη Σέριφο». Σίγουρα υπάρχει η ιστορία των γονιών μου μέσα και του γάμου τους που κράτησε 50 χρόνια. Άρχισε να μπαίνει μέσα το στοιχείο των πρώτων μου φίλων που άρχισαν πριν την κρίση να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη ζωή, αλλά αυτό το φως που δεν υπάρχει σε άλλη γη που αναφέρω, το δικό μας δηλαδή, τους έλειπε διαρκώς και ήταν αυτό που πήραν και μαζί σαν φυλαχτό οι περισσότεροι. Και άρχισε να έχει μέσα πράγματα το τραγούδι που και μένα ξέφευγε από τον ελεγχό μου. Μετά πια, μέσα στην κρίση, άρχισε να έχει μέσα το στοιχείο που έπρεπε εμείς κάθε μέρα να ξανασυστηνόμαστε και να αγαπήσουμε τη χώρα μας που είχε γίνει τόσο αφιλόξενη από την αρχή. Νομίζω ότι όταν έφτασε η ώρα, όταν η Ελεονόρα μου ζήτησε κάποια τραγούδια που βέβαια και λόγω των γονιών της και της γνωστής παρέας τους την ήξερα από πολύ μικρή, είχα μέσα στο μυαλό μου και την καταγωγή της από τη Μύκονο, ότι όλο αυτό το πάντρεμα αυτού του θέματος με ένα νησιώτικο τραγούδι που γράφτηκε στη Σέριφο έφερε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Αυτό που συνέβη με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω τι να σου πω, δηλαδή γράμματα από ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας μέχρι ένα κορυφαίο γεγονός για μένα, το ότι με πρωτοβουλία των αθλητικών ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης και χωρίς εγώ βέβαια να έχω ιδέα γι' αυτό, έμαθα και μου τηλεφώνησαν και με βγάλαν στον αέρα αφού είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που θα σου πω. Με την καμπάνια με τίτλο «Η επιμονή σου» μαζεύτηκαν χρήματα για να εγχειριστεί ένα κοριτσάκι 2,5 χρονών, η μικρή Μαριλένα, κόρη πολύ αγαπητού προσώπου ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ψυχή της ομάδας του Ηρακλή. Την ημέρα που αποφάσισαν να γίνει αυτή η τελετή απόδοσης, το κορίτσι, έχουν περάσει χρόνια, να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, εγχειρίστηκε με επιτυχία και είναι πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Τη μέρα λοιπόν που έγινε η τελετή απόδοσης στο Καφτατζόγλιο ήταν συμπτωματικά η μέρα που πρώτη φορά έπαιξε ο πατέρας μου στο Καφτατζόγλιο και εκείνη η επέτειος.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, τι να πρωτοπούμε τώρα γι' αυτό. Βρέχει πάρα πολύ, είμαι στην Πεντέλη, επιμένει ένας φίλος να κατέβω στη Μαβίλη, αρνούμε πεισματικά, μετά από πάρα πολλή ώρα λυγίζω, κατεβαίνω στη Μαβίλη και πάμε στο Flower, το θρελικό Flower της Μαβίλη, και μετά από μισή ώρα πηγαίνοντας να πάρω τσιγάρα βλέπω ακριβώς τη σκηνή που περιγράφω. Με την κοπέλα αυτή που βγήκαμε μαζί από την εφηβεία και μπήκαμε στο πανεπιστήμιο και είχαμε έτσι ισχυρό δέσιμο, έχουμε ζήσει πράγματα και σε άλλα τραγούδια μαζί. Δηλαδή και το καράβι για τη Φολέγανδρο που είχε σαλπάρει είναι πάλι για αυτή την ιστορία μεταξύ μας. Αλλά και άλλα τραγούδια. Τότε ήταν η στιγμή που την είδα μετά από καιρό που είχε τελειώσει πια αυτή η ιστορία για πρώτη φορά με κάποιον άλλον. Και επίσης είναι ένα τραγούδι σχεδόν, θα έλεγα, αυτόματου αντανακλαστικού και αυτόματης γραφής, επειδή όπως και να έχει ήταν ένα συναισθηματικό σοκ. Αυτή φυσικά δεν με είδε, αλλά αργότερα όταν άκουσε το τραγούδι, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και ενώ έμενε στην Αγγλία πήρε με βεβαιότητα να μου πει ότι αυτό το τραγούδι είναι για μένα και πες μου που με είδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έγραψα τα λόγια διορθώνοντας ίσως μια-δυο λέξεις ως το τέλος μέσα στο Flower. Μπαίνοντας μέσα, επειδή δεν ήθελα να εξωτερικεύσω στους άλλους την ταραχή μου ή να το μοιραστώ, το μοιράστηκα σε 3-4 χαρτοπετσέτες. Από αυτή την ιστορία μου έχει μείνει κάτι που έλεγε ο Τάσος Φαλιρέας, να εμπιστεύεσαι την τυχαιότητα. Δηλαδή, εγώ έβαλα τις χαρτοπετσέτες στο τζιν και την άλλη μέρα που το θυμήθηκα, αυτό είχε γίνει το σύμπλεγμα από το χαρτί με το μελάνι, ένα πράγμα το οποίο κανονικά ήταν για να το πετάξει κάποιος. Δηλαδή θυμάμαι ότι για δευτερόλεπτα είχα βγάλει να το πετάξω, αλλά τελικά από μια περίεργη επιμονή έκατσα με μεγεφυτικό φακό και αντέγραψα αυτά τα λόγια. Τα οποία αυτά τα λόγια και αυτή η δομή του τραγουδιού είχε κάτι περίεργο. Σου θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα μετέχμιο τότε, τελειώνοντας μια χρυσή εποχή του ηλεκτρικού τραγουδιού με σημεοφόρους, τις τρύπες και τα σπαθιά, που δεν είχε μεγάλη έξαρση ακόμη το hip hop και τα παρακλάδια του. Και προς Θεού δεν μιλάω καθόλου εδώ για το trap, το οποίο θεωρώ ότι πιο τοξικό και καταστροφικό μπορεί να συμβεί. Άρα ένα τραγούδι που ξαφνικά είχε πολλά λόγια, είχε μιλητά λόγια, χορευόταν αλλά κατέληγε σε ένα ρεφρέν άνθεμα, ας πούμε, ημνητικό, για να το τραγουδήσουν όλοι, ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο και είχε και δυσπιστία στην αρχή. Είναι ένα από τα παραδείγματα που πάντα φέρνω σε παραγωγούς όταν λένε «Μα καλά, ποιος θα πει ένα τραγούδι με τόσα πολλά λόγια». Και έτσι μαζί με αυτή την ιστορία κρατάω πάντα αυτά τα δύο πράγματα. Ότι ποτέ μη λες ποτέ αν το αίσθημα είναι αληθινό στο τραγούδι, και κυρίως να εμπιστεύεσαι την τυχιότητα και να μην αφήνεις καμία στιγμή χαμένη. Γιατί αργότερα βέβαια φυσικά, όταν οι μικροί ήρωες πήγαν πια στη Virgin με διευθυντή το Γιάννη Πετρίδη τότε και έπεσε ένα γενικό προσκλητήριο για τραγούδια, έχοντας φτιάξει το μισό το μιλητό, το πήρε ο Δημητριάδης και το έκανε αυτό που έγινε, γράφοντάς του από την αρχή ως το τέλος ξανά μουσική, αρμονίες, πράγματα κτλ. Μαζί με την υπέροχη ενορχήστρωση, και χωρίς να είναι το Action ST, άλλαξε τις ζωές μας και διασκέδασε τον κόσμο μέχρι σήμερα. Σε είδα ξανά.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Κώστας Λιβαδάς. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει και μας λέει τις ιστορίες των τραγουδιών. Και στον δίσκο «Έχω άνθρωπο» υπάρχει ένα τραγούδι που είναι απολύτως προσωπικό σου και είναι το μόνο που με ρώτησε. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Αυτή η ιστορία είναι πολύ συγκινητική και εντάξει, για μένα φέτος συμπληρώθηκαν και 11 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο πατέρας μου. Είναι κάθε μέρα ένα βάλσαμο αλλά και ένας ανοιχτός λογαριασμός, ένας διάλογος με μια πληγή. Γιατί ο Θοδωρής γνώρισε τον πατέρα μου, ήθελε να τον γνωρίσει από πριν, γιατί ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 60 και ο Θοδωρής τον ήξερε από εκεί, τον ήξερε από τα χαρτάκια της εποχής και από τις αναφορές. Ξεκίνησε από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και ήταν η μεγάλη του αγάπη ως το τέλος, αλλά έπαιξε και στον Ολυμπιακό 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν μας έζησε από κοντά ο Θοδωρής και ήρθε εδώ και έκανε παρέα και με τον πατέρα μου εκτός από μένα, και μάλιστα παρέα που δεν κράτησε πολύ αλλά ήταν πολύ ουσιαστική η σύνδεση, είδε έναν διάλογό μας που μια μέρα ο πατέρας μου φεύγοντας γύρισε ξαφνικά μες στη βροχή και μου είπε από μακριά τσιγάρα να σου φέρω, και πιάστηκε από τη φράση αυτή και μέσα στο τραγούδι αναπαριστά μία απίθανη ιστορία για τη δική μου οικογένεια, το γεγονός ότι ο πατέρας μου έκοψε πρόωρα την μπάλα μέσα στο γήπεδο εξαιτίας ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος μέσα στο γήπεδο, παρολόγω να του στοιχεί στη ζωή, και έτσι έκοψε την μπάλα πρόωρα. Αυτό ήταν κάτι που το κουβάλισε σε όλη του τη ζωή ο πατέρας μου, και κατ' επέκταση ο Θοδωρής αισθάνθηκε ότι με κάποιο τρόπο κουβαλάω και εγώ αυτή τη συνέχεια η οποία ψάχνει μια νίκη που ποτέ δεν ήρθε εκείνο το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε στο τραγούδι και λέει ότι εκείνο το απόγευμα ο πατέρας μου είχε χάσει, έλειπα, δεν ήμουνα εκεί, δεν είχα γεννηθεί. Και γυρίζει όλο το τραγούδι μέσα από τη φράση «τσιγάρα να σου φέρω» στο ότι άναψα τσιγάρο τη νίκη που του κλέψαν, εγώ θα τους την πάρω. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί πρώτα απ' όλα μου το έφερε στην ποιητική συλλογή που εξέδωσε τότε ως ένα από τα ποίηματα που το αφιέρωνε στον πατέρα μου, και αργότερα φυσικά έγινε το τραγούδι. Και για μένα βέβαια, εντάξει, είναι ένα τραγούδι που σχεδόν δεν αντέχω πολλές φορές, όπως και το Θερμοσύμφωνα. Τώρα πια μου θυμίζει και τη δική μου μητέρα να το έχω στο πρόγραμμα για να το παίζω live, και που οι περισσότεροι τραγουδιστές αυτά τα τραγούδια όταν τα προσέγγισαν, δεν σου κρύβω ότι σταμάτησαν από δάκρυα πολλές φορές.

πατέρας μου είχε χάσει. Έλειπα, δεν ήμουνα εκεί, δεν είχα γεννηθεί.

0: Πάω να δω τα αστέρια. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Πάω να δω τα αστέρια, είναι η ζωή μου στα Χανιά και στη Σέριφο. Είναι μια ολόκληρη περίοδος που ένιωσα ότι πρέπει να ξαναβρω τον εαυτό μου και να μείνω όσο πιο ήσυχα μπορώ μακριά, στα νησιά που αγαπάω, με φίλους, σε ένα πολύ περίεργο σταυροδρόμι που είχα χάσει το δρόμο μου. Και η Σέριφος όπως και η Αστυπάλη, έκδοση από τα Χανιά, έτσι μου στάθηκαν σαν η αγκαλιά τους, ας πούμε, το νησιό μου ήταν σαν δεύτερη μητέρα μου. Μέσα σε αυτά τα τελείωτα βράδια, και ενώ πια είχε περάσει πάρα πολύ καιρός που πήγαινα, χρόνια, γράφτηκε το τραγούδι αυτό από την αγάπη μου στον ουρανό και τα αστέρια και από τη διαδικασία του ότι ο καθαρός μας χρόνος είναι τελικά ο χρόνος που μένει στο τέλος. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη λατρεία, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένας ερασιτέχνης αστρονόμος στον ουρανό που μας μάθαινε και από όταν ήμασταν πολύ μικροί να διαβάζουμε τον ουρανό και να προσανατολιζόμαστε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό, πιστεύω. Και η συγκυρία είναι ότι ο μεγάλος Θανάσης Τσιπινάκης, ο διευθυντής και ιδρυτής της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, θέλησε μετά από δύο επιτυχημένους δίσκους με διασκευές να κάνει για πρώτη φορά ένα δίσκο με ρεπερτόριο που θα γραφόταν ειδικά για την ορχήστρα. Καινούριο ρεπερτόριο. Το γεγονός ότι απευθύνθηκε και σε μένα τον μικρότερο ηλικιακά μαζί με πολλούς αγαπημένους και διαπρεπείς, ας πούμε, συναδέλφους, εγώ το πήρα πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή με συγκίνησε πάρα πολύ και το έβαλα προτεραιότητα. Και ίσως γι' αυτό τα μόνα δύο τραγούδια που μπόρεσε να ηχογραφήσει η ορχήστρα όσο ζούσε ο Θανάσης ήταν αυτά. Αυτός ο δίσκος δεν έγινε ποτέ. Φαντάζομαι ότι κάποιοι γράψαν, κάποιοι άλλοι μέσα στις δουλειές τους ή στο πολυάσχολο θα είπαν αργότερα έχουμε τον καιρό να προλάβουμε, αλλά τελικά έφυγε τόσο αναπάντεχα από τη ζωή ο Τσιπινάκης, αφήνοντάς μας όλους με αυτή τη θλίψη. Και είχαμε μπορέσει με μαγικές ενορχιστρώσεις της Βάσος Δημητρίου και τα είχαμε ηχογραφήσει. Πάλι εδώ μια απίστευτη συγκυρία, ότι όταν ήρθε ο Σαββόπουλος στο στούντιο, ήταν λίγο καιρό μετά που είχε φύγει ο πατέρας μου και είχα έναν πολύ έντονο και συναισθηματικό διάλογο μεταξύ του και νομίζω ότι αυτή η άβρα αυτής της παρακαταθήκης και ευλογίας μαζί με τη θλίψη όταν κάποιος φεύγει υπάρχει μέσα στο μυστήριο του τραγουδιού. Και βέβαια πάντα από τότε δικαιωματικά αφιερώνεται στη μνήμη του Θανάση. Είναι ένα τραγούδι πολύ κομβικό και για μένα, δηλαδή με έκανε να ξανακαταλάβω πολλά πράγματα και για τη δύναμη της ορχήστρας αλλά και για την ελευθερία που μπορούμε να έχουμε σε ένα τραγούδι. Και επίσης με συνέδεσε βαθύτερα με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, που ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτό το έμαθα δύο χρόνια μετά, που όταν το πρωτάκουσε έπαιρνε στην ΕΡΤ και ρωτούσε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και παίξτε αυτό το τραγούδι.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι.

0: αν εμείς χωρίσουμε.
1: Ωραία, δύο λόγια που τα λένε όλα. Η Αγλαία Σφίκα με την οποία είμαστε μαζί στη ζωή, δεν ξέρω τι την έπιασε, σε μια έκρηξη μάλλον μου το χρώσταγε τρυφερότητας, είπε να γράψει ένα τραγούδι για τους δυο μας. Και δεν ξέρω και αν έχει ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή η στιχουργός να γράφει ένα τραγούδι που αφορά αυτόν που το μελοποίησε και τη σχέση τους. Τι άλλο να πω.

0: Βόηθα με ψυχή.
1: Η περιπέτειά μου μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, έχασα τους δύο μου γονείς, παρολίγο να χάσω τον αδερφό μου, η παρατεταμένη εφηβεία που μετά από χρόνια ψυχανάλυσης και πολλών περιστατικών βρήκε έναν ενήλικα τρόπο τέλος πάντων και ένα διάλογο βαθύτερο και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του καινούριου δίσκου «Περιοδία εντός».
0: Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Λιβαδά για τις ιστορίες των τραγουδιών του που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, γιατί και μου έδωσες και την ευκαιρία να πω και πράγματα που δεν τα έχω ξανασυζητήσει ποτέ. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά σύντομα.
0: Εννοείται, και πολύ σύντομα ελπίζω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: perro.
1: Τα τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Road Trip. Μουσική επιλέγει Ιβάσο Βλαχοπούλου.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. 958 T-Shirt 3.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ «Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες», που πραγματεύεται την ιστορία του Γκράχαμ, ενός περιθωριακού άντρα που επιστρέφει στην πόλη και έχει ως χόμπι να βιντεοσκοπεί γυναίκες να εξομολογούνται τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, ανατρέποντας τις ισορροπίες σε ένα προβληματικό ζευγάρι. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική αξία» του Γιωακίμ Τρίερ, μια οικία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλειωτικής δύναμης της τέχνης. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Για δεύτερη χρονιά, το Verdat Festival παρουσιάζει την τριήμερη διακαλλιτεχνική του γιορτή στις 3 με 5 Ιουλίου. Το Transcendence, αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί live μουσική, σύγχρονο χορό, κουκλοθέατρο, αφήγηση παραμυθιών, σεμινάρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Κουτελοπούλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους Blondie ή καλύτερα στην Debbie Harry, η οποία την 1η Ιουλίου γιόρτασε τα γενέθλιά της, έκλεισε τα 81 της χρόνια, παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές προσωπικότητες στην ιστορία της ροκ μουσικής και φεμινιστικό πρότυπο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή της μέσα από τη μουσική φυσικά, αλλά και μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Face It, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2019. Για το ευρύ κοινό υπήρξε το εκθαμβωτικό πρόσωπο των Blondie, όμως πίσω από την εικόνα της ξανθιάς Femme Fatale βρισκόταν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη καλλιτέχνηδα, καθώς η εκπληκτικά όμορφη τραγουδίστρια που συστήθηκε στη mainstream Αμερική απέδειξε ότι ήταν πολλά περισσότερα από μια εντυπωσιακή παρουσία, ξεχωρίζοντας ως χαρισματική τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια και ως μια προσωπικότητα που δεν δίστασε ποτέ να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. Παρότι καθιερώθηκε ως το απόλυτο fashion icon στα τέλη της δεκαετίας του 70, η ίδια θεωρεί ακόμα και σήμερα τον εαυτό της ένα anti-style, σύμβολο της αντικουλτούρας. Αυτή η αντισυμβατική της φύση αποτυπώνεται έντονα και στην κοινωνική της δράση, καθώς ως ακτιβίστρια μάχεται σταθερά για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, την καταπολέμηση του AIDS, αλλά και για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η προστασία των μελισσών, ενώ παράλληλα ακολούθησε και μια αξιόλογη πορεία ως ηθοποιός με περισσότερες από 60 συμμετοχές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Φυσικά έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η φωνή και η ηγέτιδα των Blondie, ενός συγκροτήματος που αποτύπωσε μοναδικά τον παλμό της underground σκηνής της Νέας Υόρκης, καθώς τα κλασικά κομμάτια τους ήταν ένα μείγμα από glam, punk, power pop, disco, rap και πειραματικό θόρυβο που ακουγόταν εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχε προηγηθεί. Η ίδια υπήρξε δημιουργός αμέτρητων επιτυχιών σε διαφορετικά μουσικά είδη, αφού πέρασε με την ίδια άνεση από τον punk στη reggae και στη disco, ενώ έγραψε ιστορία με το Rapture, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με στοιχεία rap. Παράλληλα, η Debbie Harry γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως solo καλλιτέχνηδα πριν επανενώσει τελικά το συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1999, όταν το μουσικό κανάλι VH1 την κατέταξε στη 12η θέση της λίστας με τις 100 σημαντικότερες γυναίκες στην ιστορία του rock and roll. Ξεκινήσαμε με το Sandy Girl από το Parallel Lines του 1978 και συνεχίζουμε με το Ex-Offender, κυκλοφόρησε το 1976 ως τον ντεπούτο single των Blondie και συμπεριλήφθηκε στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. I saw you standing on the corner, you look so big and fine, I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

Η Ντέμπορα Αν Χάρι, γεννημένη ως Άντζελα Τρίμπλα, ήρθε στον κόσμο την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι. Ήταν μόλις 3 μηνών όταν υιοθετήθηκε από την Κάθριν και τον Ρίτσαρτ Χάρι, ένα ζευγάρι που διατηρούσε κατάστημα δώρων στο Νιου Τζέρσι, όπου και μεγάλωσε. Η υιοθεσία άφησε βαθύ αποτύπωμα στην παιδική της ηλικία. Στην αυτοβιογραφία της περιγράφει με ειλικρίνεια το αίσθημα εγκατάλειψης που τη συνόδευε για χρόνια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υποθέτω πως κάπου στο υποσυνείδητό μου επαναλαμβανόταν διαρκώς η εικόνα ενός γονιού που με άφηνε κάπου και δεν επέστρεφε ποτέ». Ήταν μια σκέψη που, όπως η ίδια παραδέχεται, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη της να αναζητήσει τη θέση της στον κόσμο. Μετά τις σπουδές της στις ανθρωπιστικές επιστήμες, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, αποφασισμένη να δοκιμάσει την τύχη της. Για να επιβιώσει έκανε κάθε είδους δουλειά, εργάστηκε ως γραμματέας, ως σερβιτόρα, ακόμη και ως playboy bunny, πριν η μουσική αρχίσει να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη ζωή της. Η πρώτη της επαγγελματική επαφή με τη δισκογραφία ήρθε το 1968, όταν συμμετείχε ως τραγουδίστρια στο folk συγκρότημα Wind in the Willows. Η πορεία του συγκροτήματος αποδείχτηκε σύντομη, καθώς κυκλοφόρησε μόνο έναν δίσκο, όμως εκεί βρίσκονται οι πρώτες καταγεγραμμένες ηχογραφήσεις της Ντέμπι Χάρι. Από εκείνο λοιπόν το μοναδικό δίσκο των The Wind in the Willows ακούμε το My Angel Used to Love Me But She Died από το 1968.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η επόμενη στάση στην πορεία της αποδείχτηκε πολύ πιο καθοριστική, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 70 εντάχθηκε στο γυναικείο συγκρότημα The Stilettos, ένα από τα σχήματα που κινούνταν στην underground σκηνή της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein και η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε σε μια καθοριστική προσωπική και καλλιτεχνική σχέση, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα δημιουργία των Blondie. Πριν φτάσουμε όμως εκείνη τη στιγμή, ας ακούσουμε τη γυναικεία μπάντα The Stilettos με το One Fine Day.

Το 1973 λοιπόν εντάχθηκε στο group The Stilettos, ένα σχήμα που εμφανιζόταν ουσιαστικά σε μικρά κλαμπ της Νέας Υόρκης, και σε μία από αυτές τις εμφανίσεις στην Bowburn Tavern γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein. Αυτή η συνάντηση δεν έφερε μόνο έναν μεγάλο έρωτα, αλλά

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το ακατέργαστο περιβάλλον γεννήθηκε μια από τις πιο δημιουργικές μουσικές σκηνές της δεκαετίας του 70, από την οποία αναδείχθηκαν οι Blondie και πολλά ακόμη ιστορικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Talking Heads, οι Patti Smith, οι New York Dolls, η Television, οι Chris και Debbie φυσικά, αλλά και οι Ramones, οι οποίοι άνοιξαν για πρώτη φορά τη σκηνή του CBGB.

Η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν είχαν γίνει πλέον από τις γνώριμες παρουσίες στο CBGB, γι' αυτό και η δημιουργία της δικής τους μπάντας έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη. Ωστόσο, σε μια σκηνή όπου κυριαρχούσαν οι δερμάτινες εμφανίσεις των Ramones και η διόρυθμη αισθητική των Talking Heads αναζητούσαν κάτι που θα τους έκανε να ξεχωρίσουν, η Ντέμπι αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την εικόνα της, βάφοντας τα μαλλιά της στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό που έγινε το σήμα κατά τεθέν της. Η νέα αυτή εμφάνιση δεν καθόρισε μόνο τη δική της ταυτότητα, αλλά ενέπνευσε και το όνομα του συγκροτήματος, Blondie, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand names στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ακούμε το Platinum Blonde, το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ η Ντέμπι Χάρη, το οποίο ηχογραφήθηκε ως demo το 1975 και περιλαμβάνεται ως bonus κομμάτι στο πρώτο ομώνυμο δίσκο των Blondie.

στα μέσα της δεκαετίας του 70 η punk σκηνή της Νέας Υόρκης ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδροκρατούμενη. Οι γυναίκες που είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία ήταν ελάχιστες και ανάμεσά τους ξεχώριζαν η Patti Smith και η Debbie Harry. Η Patti Smith θεωρούνταν ήδη μια εμβληματική μορφή της σκηνής, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των Blondie να καθιερωθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, η σχέση των δύο καλλιτεχνών υπήρξε ανταγωνιστική στα πρώτα χρόνια, με την Patti Smith να αμφισβητεί δημόσια το ταλέντο της Debbie Harry και να μην επιθυμεί να εμφανίζονται μαζί στις ίδιες συναυλίες. Αυτό δυσκόλεψε σημαντικά τις εμφανίσεις των Blondie, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δώσουν σκληρό αγώνα για να βρουν χώρο στη μουσική σκηνή. Παρά τις δυσκολίες, το συγκρότημα παρέμεινε κοντά στο CBGB, στην υποβαθμισμένη τότε περιοχή του Bowery, μια γειτονιά που αντανακλούσε την οικονομική κρίση της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκληρό αστικό περιβάλλον διαμορφώθηκε ο ήχος και η αισθητική των Blondie, οι οποίοι λίγα χρόνια αργότερα θα κατάφερναν να ξεφύγουν από τα όρια της τοπικής punk σκηνής και να γνωρίσουν παγκόσμια επιτυχία. Θα περάσουμε στο τραγούδι Rip Here to Shreds από το πρώτο μόνιμο άλμπουμ τους, σε σύνθεση της Debbie Harry και του Chris Stein. Οι στίχοι του αποτελούν μια καυστική σάτυρα απέναντι στον κίτρινο τύπο και στον τρόπο με τον οποίο τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά αντιμετώπιζαν και διαπόμπευαν τις γυναίκες, σχολιάζοντας με κακεντρέχεια την εμφάνιση και την προσωπική του ζωή. Αν και αρχικά κάποιοι στην underground punk σκηνή θεώρησαν ότι το τραγούδι στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων καλλιτέχνηδων, η πραγματική του στόχευση ήταν η σεξιστική και υποτιμητική ματιά των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις γυναίκες.

Στα πρώτα τους χρόνια η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν ζούσαν σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης. Εκεί έπεσαν θύματα βίαιης ληστείας μέσα στο σπίτι τους, κατά την οποία η Ντέμπι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ένα βαθιά τραυματικό γεγονός για το οποίο μίλησε δημόσια πολλά χρόνια αργότερα. Η ίδια έχει επίσης αφηγηθεί ότι κάποτε κατάφερε να ξεφύγει από έναν άνδρα που επιχείρησε να την απαγάγει με αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας πως αργότερα αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy. Αν και η συγκεκριμένη ιστορία έχει αμφισβητηθεί, η Ντέμπι Χάρη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υποστηρίζει ότι συνέβη. Παρά τις δυσκολίες, εκείνη και ο Κρις Στάιν αποχώρησαν από τους Στιλέτος και δημιούργησαν το δικό τους συγκρότημα, το οποίο αρχικά ονόμασαν Angel and the Snake. Λίγους μήνες αργότερα το μετονόμασαν σε Blondie, εμπνευσμένοι από το Blondie, την προσφώνηση που απίφθηναν συχνά περαστικοί και οδηγοί φορτηγών στην Ντέμπι στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια, το όνομά της φάνηκε απλό, έβυχο και εύκολο να το θυμάται κανείς. Το 1975 η σύνθεση του συγκροτήματος άρχισε να σταθεροποιείται. Ο μπασίστας Γκάρι Βάλενταϊν συνέβαλε στη διαμόρφωση της χαρακτηριστικής αισθητικής των Blondie και έγραψε το πρώτο του single, ενώ λίγο αργότερα τη θέση στα τύμπανα ανέλαβε ο Κλεμ Μπέρκ, ο οποίος έπεισε την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν να μην εγκαταλείψουν το συγκρότημα όταν σκέφτονταν να το διαλύσουν. Την ίδια χρονιά η μπάντα ηχογράφησε τα πρώτα της demo με παραγωγό τον Alan Bedrock, μια σημαντική μορφή της punk σκηνής του CBGB, ενώ με την προσθήκη του Jimmy Destri στα πλήκτρα διαμορφώθηκε ο βασικός πυρήνας των Blondie. Με αυτή τη σύνθεση ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1976 και από εκείνο το δίσκο θα περάσουμε να ακούσουμε το Rifle Range για την Private Stock Records.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μαζί με την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν, ο Τζίμι Ντέστρι εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς δημιουργούς των τραγουδιών των Μπλόντι. Εκείνη την περίοδο το συγκρότημα εμφανιζόταν τακτικά στο ιστορικό CBGB, όπου τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Ρίτσαρντ Γκόττερερ. Εντυπωσιασμένος από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, τους εξασφάλισε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη Private Stock Records και ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου ομώνυμου άλμπουμ τους το 1976. Αν και ο δίσκος δεν σημείωσε αμέσως εμπορική επιτυχία, το τραγούδι In The Flesh γνώρισε απρόσμενη απήχηση στην Αυστραλία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2 των charts, όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός έπαιξε κατά λάθος την πίσω πλευρά του single, αντί για το τραγούδι που προωθούσε η δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η πρώτη σημαντική εμπορική επιτυχία των Blondie και η πρώτη ένδειξη ότι το συγκρότημα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της νεοϊορκέζικης punk σκηνής. Ακούμε το In The Flesh.

Η επιτυχία στην Αυστραλία έδωσε στους Blondie την αυτοπεποίθηση αλλά και την διαπραγματευτική δύναμη που χρειάζονταν για το επόμενο βήμα. Έτσι το 1977 εξαγόρασαν το συμβόλαιό τους από την Private Stock Records και υπέραψαν στη Βρετανική Chrysalis. Την ίδια χρονιά ήρθε και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία όταν ο Iggy Pop και ο David Bowie τους επέλεξαν ως support στην κοινή τους περιοδία. Λίγο αργότερα αποχώρησε ο μπασίστας Gary Valentine, ενώ το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Plastic Letters ηχογραφήθηκε χωρίς μόνιμο μπασίστα, καθώς το συγκρότημα χρησιμοποίησε session μουσικούς μέχρι την ένταξη του Nigel Harrison ως νέου μέλους. Η αλλαγή δισκογραφικής εταιρείας αποδείχθηκε καθοριστική το 1978. Το δεύτερο άλμπουμ του στο Plastic Letters κυκλοφορεί και από εκεί ξεχωρίζει το Denis Denis, μία διασκευή της επιτυχίας Denis των Randy and the Rainbows από το 1963. Τους ακούμε την αυθεντική εκτέλεση.

Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του Denise από τους Randy and the Rainbows. 15 χρόνια αργότερα οι Blondie πανέφεραν το κομμάτι στο προσκήνιο με τη δική τους εκδοχή. Ήταν το τραγούδι που άνοιξε το δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Η πραγματική καταξίωση των Blondie ήρθε το 1978 με το τρίτο τους άλμπουμ, το Parallel Lines. Σε αυτό το δίσκο το συγκρότημα απομακρύνθηκε από τον punk ήχο των πρώτων χρόνων, ενσωματώνοντας στοιχεία pop, disco και new wave. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία τους με τον Αυστραλό παραγωγό Mike Chapman, ο οποίος στην αρχή είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μουσικές τους δυνατότητες και τους υπέβαλε σε απαιτητικές ηχογραφήσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ερμηνεία από κάθε μέλος του συγκροτήματος. Παρά τις εντάσεις, το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Το Parallel Lines έγινε το άλμπουμ που τους καθιέρωσε διεθνώς, φτάνοντας στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή το Heart of Glass εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των Βρετανικών και Αμερικανικών charts. Η στροφή προς έναν πιο εμπορικό ήχο προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος των πρώτων οπαδών τους, οι οποίοι θεώρησαν ότι το συγκρότημα είχε απομακρυνθεί από τις punk καταβολές του. Ωστόσο, το τραγούδι και το βίντεο κλιπ του ανέδειξαν την Debbie Harry σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές και σύμβολο της pop κουλτούρας στα τέλη των 70s.

στην αυτοβιογραφία της, η οποία βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε στη μουσικό και δημοσιογράφο της ροκ Sylvie Simmons. Η Debbie Harry θυμάται πως γεννήθηκε η τελική εκδοχή του τραγουδιού. Το Heart of Glass ήταν από τα τελευταία τραγούδια που δουλέψαμε, γράφει. Ο Mike Chapman μας ρώτησε αν υπήρχε άλλο υλικό και το ότι θυμηθήκαμε ένα παλαιότερο κομμάτι που αποκαλούσαμε The Disco Song. Το είχαμε ήδη ηχογραφήσει στο πρώτο μας demo σε ένα υγρό υπόγειο στούντιο με έναν πιο funk προσανατολισμό. Στις ηχογραφήσεις του Parallel Lines το τραγούδι άλλαξε εντελώς χαρακτήρα. Ο Chris Stein άρχισε να πειραματίζεται με ένα Roland Cobu Rhythm, ένα από τα πρώτα drum machines της εποχής, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό ρυθμό που έγινε η βάση ολοκλήρης της σύνθεσης. Πάνω σε αυτόν χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα όργανα. Η Debbie Harry θυμάται ότι τόσο η ίδια όσο και ο Chris ένιωθαν πως το αποτέλεσμα έφερνε περισσότερο στους Kraftwerk παρά στην κλασική disco. Ήταν ένα τραγούδι που πατούσε σε διαφορετικούς κόσμους και ίσως γι' αυτό ακριβώς προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις όταν κυκλοφόρησε. Πολλοί από τους πρώτους φίλους της punk σκηνής κατηγόρησαν τους Blondie ότι εγκατέλειψαν τις ρίζες τους. Ο drummer Clem Berg συνήθισε να απαντά με χιούμορ πως αυτή ακριβώς η επιλογή τους έκανε πραγματικά punk. Δεν ακολουθούσαν ούτε καν τους κανόνες της ίδιας της punk σκηνής. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος γεννήθηκε από μια ιδιαίτερα δυσάρεστη προσωπική εμπειρία της Debbie Harry. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας πρώην συντροφός της άρχισε να την παρακολουθεί επίμονα μετά τον χωρισμό τους. Η κατάσταση έγινε τόσο πιεστική ώστε αναγκάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για να ξεφύγει. Χρόνια αργότερα μετουσίασε αυτό το τραύμα σε δημιουργία. Αντί όμως να γράψει ένα τραγούδι γεμάτο φόβο ή οργή, επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τα μάτια του ίδιου του διώκτη της, επιστρατεύοντας ηρωνία και μαύρο χιούμορ. Έτσι γεννήθηκε το One Way or Another, το οποίο μπορεί να μην ξεπέρασε εμπορικά το Heart of Glass, εξελίχθηκε όμως σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των Blondie και σταθερό σημείο των ζωντανών τους εμφανίσεων μέχρι και σήμερα. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην Debbie Harry και στους Blondie.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Ντέμπι Χάρη και τους Μπλόντι με αφορμή τα γενέθλια της Ντέμπι, καθώς τα 81 της χρόνια παραμένει ένα ζωντανό ορόσημο της μουσικής ιστορίας, ξεφυλίζοντας τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Face It», ανακαλύπτουμε τη διαδρομή της μέσα από τα δικά της μάτια, όπου σκιαγραφεί τις πολλαπλές της ταυτότητες ως Ντέμπορα, ως Ντέμπι, αλλά και ως Άντζελα, το όνομα με το οποίο γεννήθηκε πριν από την υιοθεσία της. Από τις πρώτες ήδη σελίδες μαθαίνει κανείς πως η μελλοντική εμβληματική μορφή της punk rock ήταν απλώς ένα ονειροπόλο παιδί, ένα αγοροκόριτσο που έπαιζε στα δάση και αγαπούσε τα κατοικίδια της, ακόμα τα αγαπάει, λάτρευε τη μικρή της αδελφή και από τότε που θυμάται τον εαυτό της μαγνήτιζε το αντίθετο φύλο. Στο 12ο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας η Ντέμπι Χάρη αναστοχάζεται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τη ζωή τους, μετατρέποντάς την σε μία συνεκτική αφήγηση. Θέτει έτσι το κεντρικό ερώτημα κάθε αυτοβιογραφίας: τι επιλέγει κανείς να αποκαλύψει και τι να αποκρύψει, τι να ωρεοποιήσει και τι να υποβαθμίσει, πόσο από τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο είναι διατεθειμένος να μοιραστεί, τι μπορεί να συναρπάσει τον αναγνώστη και τι να τον κουράσει, αλλά και με ποιον τόνο, ρυθμό και χρώμα θα οργανώσει τις αναμνήσεις του ώστε να αποκτήσουν μια δική τους ιδιαίτερη μαγεία. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει στον εαυτό της η Ντέμπι Χάρη, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, ηθοποιός και πάνω απ' όλα η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Blondie, με τους οποίους ηχογράφησε στις δεκαετίες του 70 και του 80 πολλές επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts, ενώ στη συνέχεια γνώρισε επιτυχία και ως solo καλλιτέχνηδα, αλλά και ως ηθοποιός σε underground και ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Videodrome του David Cronenberg, το Hairspray του John Waters και το Ιστορίες της Νέας Υόρκης του Woody Allen, πριν ακολουθήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90 η δυναμική επιστροφή των Blondie.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Blondie βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, στο Call Me που έγραψαν η Debbie Harry και ο Ιταλός Giorgio Moroder για την ταινία American Gigolo. Έγινε τεράστια επιτυχία και το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της ταινίας. Την ίδια περίοδο η Debbie Harry καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της pop κουλτούρας, ποζάροντας ακόμη και για τον Άντι Βόρχολ, ενώ ο Κρις Στάιν παρέμενε ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας και σε εκπομπές της τοπικής καλωδιακής τηλεόρασης όπως το θρυλικό show TV Party. Το κομμάτι παρέμεινε για 6 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά θέματα της δεκαετίας του 80. Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία της, πιστή στην παράδοση του rock and roll, βαδίσαμε στα χνάρια όλων εκείνων των νεοφερμένων και των πρωτοπόρων που γύρισαν την πλάτη στις εκλεπτισμένες αποχρώσεις του swing και στη μελαγχολία των blues και επαναστάτησαν απέναντι στους στάρ της αρένας του rock, στους γερασμένους rockers και στους μονίμως μαστουρωμένους χίπιδες της προηγούμενης γενιάς. Παρότι η λέξη punk έχει πολλές σημασίες και οι δισκογραφικές εταιρείες κάποια στιγμή προτίμησαν να την αντικαταστήσουν με την ετικέτα New Wave, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει πραγματικά.

Οι Blondie όμως δεν επαναπαύτηκαν στην επιτυχία του Call Me. Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψαν με μια ακόμη μεγάλη επιτυχία, το Tide Is High. Το τραγούδι είχε γράψει ο John Holt για το τζαμαϊκανό συγκρότημα The Paragons το 1967. Η διασκευή των Blondie που κυκλοφόρησε ως single το φθινόπωρο του 1980 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Auto American γνώρισε τεράστια επιτυχία και σύστησε το τραγούδι σε ένα νέο κοινό. Πριν ακούσουμε την εκδοχή των Blondie, ας επιστρέψουμε στην πρώτη του ηχογράφηση όπως την παρουσίασαν οι Paragons το 1967.

Παρά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που γνώριζαν πλέον οι Blondie, δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους με την πολυπολιτισμική underground σκηνή της Νέας Υόρκης, μέσα στην οποία είχαν διαμορφωθεί καλλιτεχνικά. Εκεί συνάντησαν τον Fab Five Freddy, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές των πρώτων χρόνων του hip-hop, του graffiti και της street art. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε στενή φιλία, με τον ίδιο να συμμετέχει ενεργά στον καλλιτεχνικό κύκλο της Debbie Harry και του Chris Stein. Ως πρωτοπόρος του γκράφιτι άφηνε την υπογραφή του στα βαγόνια του μετρό και στους δρόμους της πόλης, συμβάλλοντας στη γέννηση μιας νέας αστικής κουλτούρας με παγκόσμια απήχηση. Αυτή η δημιουργική συνάντηση σφράγισε και τη μουσική των Blondie, με αποκορύφωμα το Rapture, το τραγούδι που σύστησε το rap στο ευρύ κοινό και κατέκτησε την κορυφή των αμερικάνικων charts.

Με το Rapture η Blondie άνοιξαν ακόμη ένα νέο δρόμο. Το τραγούδι από το άλμπουμ Auto American συνοδεύτηκε από το πρώτο βίντεο κλιπ με θέμα τη rap που προβλήθηκε από το MTV όταν το μουσικό κανάλι ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981. Ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι το συγκρότημα δεν ακολουθούσε απλώς τις μουσικές εξελίξεις, αλλά συχνά βρισκόταν ένα βήμα μπροστά από την εποχή του. Σήμερα στην εκπομπή ακούμε μουσική των Blondie, αλλά ταυτόχρονα ξεφυλίζουμε και την αυτοβιογραφία της Debbie Harry με τίτλο Face It. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου γίνεται φανερό ότι η Debbie Harry δεν υπήρξε μόνο μια ξεχωριστή προσωπικότητα της rock και pop κουλτούρας, ούτε ένα συμβατικό είδωλο του στυλ. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια τον Blondie δημιουργούσε τα σκηνικά της ρούχα ακόμα και από σακούλες απορριμμάτων και κολλητική ταινία. Με την ανεξάρτητη στάση της και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τη σκηνική της περσόνα, εξελίχθηκε και σε μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες της ροκ μουσικής, αμφισβητώντας τα στερεότυπα της εποχής της. Στο βιβλίο της θυμάται το να είσαι μια καλλιτεχνικά ανεξάρτητη γυναίκα ντυμένη με ρούχα που δήλωναν ξεκάθαρα τη θηλυκότητα και όχι μια ανδρική εικόνα αποτελούσε τότε μια πραγματική υπέρβαση των ορίων. Στα τραγούδια μας μιλούσε για θέματα που οι γυναίκες εκείνη την εποχή απλώς δεν τολμούσαν να αγγίξουν. Αντί να παρακαλώ τον άντρα μου να γυρίσει πίσω, του έδινα μια γερή κλωτσιά, τον πετούσα έξω και στη συνέχεια περνούσα και μόνη μου καλά. Η περσόνα που είχα δημιουργήσει στους Blondie ήταν σαν μια φουσκωτή κούκλα με μια σκοτεινή, προκλητική και επιθετική πλευρά. Αυτός ήταν ένας ρόλος που υποδιόμουν, αλλά τον εννοούσα απόλυτα.

Το 1981 η Ντέμπι Χάρι έκανε το πρώτο της βήμα ως όλο καλλιτέχνηδα, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να στρέφεται πιο συστηματικά και στην υποκριτική. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, όταν οι Blondie επέστρεψαν με το άλμπουμ The Hunter, η ανταπόκριση του κοινού ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη των προηγούμενων κυκλοφοριών τους. Οι οικονομικές δυσκολίες, οι εσωτερικές εντάσεις και η αυξημένη χρήση ναρκωτικών είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα μέσα στο συγκρότημα. Το καθοριστικό πλήγμα όμως ήρθε με τη διάγνωση του Chris Stein με την αυτοάνωση ασθένεια πέμφυγα, γεγονός που οδήγησε τους Blondie στη διάλυσή τους τον Σεπτέμβριο του 1982. Στις σελίδες της αυτοβιογραφίας της, η Ντέμπι Χάρι περιγράφει με συγκινητική ειλικρίνεια εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό του Chris Stein κατά τη μακρά μάχη του με την ασθένεια, όμως το προσωπικό και οικονομικό κόστος υπήρξε τεράστιο. Αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι τους για να αντιμετωπίσουν τα χρέη, ενώ ταυτόχρονα έδιναν και οι δύο τη δική τους μάχη με την εξάρτηση από την ηρωίνη. Ο Chris χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία με μεθαδόνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η κατάστασή του επιβαρυνόταν από το έντονο στρες της ασθένειας, ενώ η Ντέμπι κατάφερε να διακόψει τη θεραπεία νωρίτερα. Οι διαφορετικοί ρυθμοί της αποκατάστασής τους, σε συνδυασμό με την ψυχική εξάντληση που είχαν συσσωρεύσει όλα εκείνα τα χρόνια, οδήγησαν σταδιακά και στη λήξη της προσωπικής τους σχέσης. Η ίδια παραδέχεται ότι εκείνη την εποχή ένιωθε σαν να βίωνε μια νευρική κατάρρευση ύστερα από χρόνια συνεχούς έντασης προσωπικών δοκιμασιών και επαγγελματικών δυσκολιών.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μετά τη διάλυση των Blondie το 1982, η Ντέμπι Χάρη συνέχισε την πορεία της ως όλο καλλιτέχνηδα και ηθοποιός, χωρίς όμως να γνωρίσει ξανά την εμπορική απήχηση που είχε κατακτήσει με το συγκρότημα. Την ίδια περίοδο, ο Chris Stein έδινε τη δική του μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τις οικονομικές δυσκολίες και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ και άλλα μέλη των Blondie βρέθηκαν αντιμέτωπα με οικονομικά διέξοδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, έχοντας πλέον ξεπεράσει την εξάρτησή του, αλλά εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει σημαντικά χρέη, ο Chris Stein πίστεψε πως είχε έρθει η στιγμή να δώσει στους Blondie μια δεύτερη ευκαιρία. Η επιστροφή του συγκροτήματος συνδέθηκε με ένα νέο τραγούδι, το «Μαρία». Από την πρώτη κιόλας ακρόασή του, τα μέλη της μπάντας είχαν την αίσθηση ότι κρατούσαν στα χέρια τους μια μεγάλη επιτυχία. Η διέστησή τους αποδείχτηκε σωστή. Το 1999 το «Μαρία» έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτς, χαρίζοντας τους Blondie το έκτο νούμερο 1 τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες επιστροφές στην ιστορία της pop και της rock.

Η επιστροφή των Blondie έδωσε στην Debbie Harry την ευκαιρία να αναλογιστεί ολόκληρη τη διαδρομή της. Στην αυτοβιογραφία της δεν στέκεται μόνο στις επιτυχίες αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα σε έναν χώρο που όταν ξεκίνησε κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Όπως γράφει η ίδια, στη διάρκεια της δεκαετίας του 80 οι προκαταλήψεις απέναντι στις γυναίκες άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είχε μόνο θετικές συνέπειες έπειτα από χρόνια κατά τα οποία μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι για το ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών και του κοινού. Η αγορά έγινε ολοένα και πιο ανταγωνιστική και το να επανεφεύρω τον εαυτό μου μετά τους Blondie αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση. Όμως στο μεταξύ θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι αγαπώ τις προκλήσεις. Αυτή η συνειδητή στάση απέναντι στη γυναικεία ταυτότητα διαμόρφωσε και την καλλιτεχνική περσόνα της Debbie Harry πολύ πριν από τη Μαντόνα. Χειρίστηκε με απόλυτη επίγνωση την εικόνα της αγυνευτικής και σεξουαλικά απελευθερωμένης γυναίκας, όχι ως στερεότυπο, αλλά ως μέσο έκφρασης και σχολιασμού των κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από τη θηλυκότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια έχει περιγράψει κάποτε τον εαυτό της ως την Μπαρμπαρέλα της οδού Μπάουρι, συνδυάζοντας τη λάμψη της επιστημονικής φαντασίας με την ομοία ενέργεια της πανκ σκηνής της Νέας Υόρκης. Στην αυτοβιογραφία της εξηγεί επίσης ότι η σημαντικότερη πηγή έμπνευσης για αυτή την περσόνα υπήρξε η Marilyn Monroe. Όπως γράφει, από την πρώτη στιγμή βρήκα την Marilyn Monroe απλώς υπέροχη. Τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της και η απαλή επιδερμίδα της ήταν εκπληκτικά και στην κινηματογραφική οθόνη επισκίαζαν τα πάντα. Μου άρεσε αυτή η μεγαλύτερη από τη ζωή διάσταση που είχε η παρουσία της. Στα χρόνια της εφηβείας μου, τη δεκαετία του 50, η Marilyn ήταν ένα πραγματικό υπεραστέρι. Ωστόσο, αντιμετωπιζόταν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το γεγονός ότι ήταν τόσο εκθαμβωτικά ελκυστική έκανε πολλές γυναίκες της μεσαίας τάξης να τη θεωρούν μια εύκολη γυναίκα. Επειδή η βιομηχανία δημοσίων σχέσεων την προωθούσε αποκλειστικά ως σύμβολο του σεξ, δεν κατάφερε να αναγνωριστεί όσο της άξιζε για το υποκριτικό και το κωμικό της ταλέντο. Εγώ βέβαια ποτέ δεν την είδα έτσι. Για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι πίσω από το ρόλο της χαριτωμένης αλλά δήθεν αφελούς ξανθιάς με τη φωνή ενός μικρού κοριτσιού και το σώμα μιας όριμης γυναίκας κρυβόταν μια εξαιρετικά έξυπνη γυναίκα. Η περσόνα που δημιούργησα στους Blondie ήταν κατά το ίμιση ένας φόρος τιμή στη Marilyn και κατά το άλλο ίμιση το δικό μου σχόλιο πάνω στην παλιά γνώριμη κοινωνική υποκρισία και τα 2 μέτρα και 2 σταθμά.

Ύστερα από μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές, απώλειες και νέες αρχές, η Ντέμπι Χάρι επιλέγει να συνοψίσει τη φιλοσοφία της με λίγες απλές λέξεις. Δεν μου αρέσει να σκαλίζω το παρελθόν. Κάνει κανείς κάποια πράγματα. Αν είναι τυχερός, μαθαίνει από αυτά και μετά συνεχίζει τη ζωή του. Αυτός ο ανεπιτίδευτος, ειλικρινής και συχνά αυτοσαρκαστικός τόνος δεν περνά ολόκληρη την αυτοβιογραφία της, Face It, και είναι ίσως ο λόγος που δεν διαβάζεται απλώς η ιστορία μιας μεγάλης στάρ, αλλά ως η εξομολόγηση μιας γυναίκας που δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη ζωή της. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ «Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες», που πραγματεύεται την ιστορία του Γκράχαμ, ενός περιθωριακού άντρα που επιστρέφει στην πόλη και έχει ως χόμπι να βιντεοσκοπεί γυναίκες να εξομολογούνται τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, ανατρέποντας τις ισορροπίες σε ένα προβληματικό ζευγάρι. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική αξία» του Γιωακίμ Τρίερ, μια οικία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Για δεύτερη χρονιά το Verdat Festival παρουσιάζει την τριήμερη διακαλλιτεχνική του γιορτή στις 3 με 5 Ιουλίου. Το Transcendence, αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί live μουσική, σύγχρονο χορό, κουκλοθέατρο, αφήγηση παραμυθιών, σεμινάρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τραγούδια φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά. Πώς έρχονται στα αυτιά σου, πώς αναγνωρίζεις τη διαφορά τους, ποιους μηχανισμούς ενεργοποιούν μέσα σου. Είναι η στίχη, είναι η μουσική, είναι η στιγμή. Υπάρχουν αλήθεια συγκεκριμένες ώρες που παίζονται χαρούμενα ή λυπητερά τραγούδια? Είναι μήπως η δική σου διάθεση που έρχεται και κουμπώνει με ό,τι και αν ακούσει? Υπάρχουν και αυτές οι λίστες με τις ταμπέλες της χαράς, της ξενιασιάς, της αισιοδοξίας, άλλες λίστες για τα πατώματα, πότε μπαίνουν σε λειτουργία. Ας πούμε οι χαρούμενες, όταν θέλεις να χαρείς και έχεις εξαντλήσει όλους τους άλλους τρόπους, ή όταν είσαι ήδη χαρούμενος. Μια φίλη μου έλεγε πριν λίγες μέρες, άμα θες χαρούμενο, τότε πρέπει να πας στην Κούβα. Και έπειτα μουρμούρισε το πρώτο μας τραγούδι. Spoiler. Πράγματι χαμογελάς από τις πρώτες κιόλας νότες. Κι όμως για μια φωτιά μιλάει. Για μια πυρκαγιά στη γειτονιά Κατσίμπα. Τρέξτε πυροσβέστες. Μαμά μου, τι συνέβη? Η Τούλα στην κρεβατοκάμαρά της. Την πυρούπνος. Δεν έσβησε το κερί και τώρα κινδυνεύει να λαμπαδιάσει. Την Τούλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει? Η Buena Vista Social Club.

Τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και ψάχνει τραγούδια της χαράς, μικρές οδές σε ένα ανάλαφρο συνέστημα, και από τις πυρκαγιές πάμε στους εθέρες και από την Κούβα πάμε στο Ζαμπέτα, μεταφορικό μέσο λουλούδια, σύννεφα και περιστέρια. Αυτά τα τελευταία επιλέγεις να τα δεις σαν σύμβολο ειρήνης, αγάπης, ομορφιάς και όχι σαν ποντίκια του ουρανού. Να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ και όπου μας βγάλει.

Τώρα μπαίνει σε λεωφορείο, κοιτάει από ψηλά την πόλη, από το παράθυρο του λεωφορείου. Είναι μια πολύτιμη στιγμή η περισυλλογής αυτή, μια σιωπή και μια παρατήρηση. Σκέψεις τρακάρουν στις εικόνες που βλέπει, στα διερχόμενα αμάξια, χαμογελά με τα σκυλιά και τα παιδιά στα παράθυρα των άλλων αμαξιών, χαζεύει τους περαστικούς, εκείνοι φιλιούνται, άλλοι μαλώνουν. Κοίτα τη φορά αυτός, κοίτα την άλλη, κουτσοβομπόλικο μυαλό, τρέχει πιο γρήγορα από τον οδηγό του λεωφορείου. Πού θέλει να πάει? Στα στέκια τα παλιά, εκεί που από ό,τι θυμάται υπήρχε χαρά. Αυτή ψάχνει να βρει κάπως για να φορτίσει.

Στέκει και η μορφιά των ανθρώπων. Εκεί κατασκηνώνει πολλές φορές, γίνεται θαμώνας της. Εκεί πίνει τον καφέ του, πίνει τον ποτό του, τρώει το πρωινό του. Τώρα μόλις στρογγυλοκάθισε στην ομορφιά μιας κοπέλας που μπλέκεται με την ομορφιά του τοπίου. Χάρη, απαλότητα, αρώματα κήπων, δεντρολίβα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ψάχνοντας παλιά στέκια, ψάχνοντας λίγη χαρά στη μέρα, στη ζωή, στη μουσική. Να και ένα ποίημα που ήρθε και σκόνταψε στο δρόμο του. Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το αναγνωστικό της χαράς, το ήλιος και ζωή για τα γράμματα παιδιά του αιώνα μου. Ένα βιβλίο βουνό, να γυρίζουν στον ήλιο τη μέρα, ανάμεσα στ' άστρα τη νύχτα οι σελίδες του. Νικηφόρος Βρετάκος.

Στην αναζήτηση της χαράς μπαινοβγαίνει στα τραγούδια, στα ποίηματα, αλλάζει χρώματα, ανοιγοκλίνει τα παράθυρα, μήπως και αλλάξει ο αέρας. Να, ας πούμε, το παράθυρο της Μαρίας Κέντρου Αγαθοπούλου λέει: πήγαινε στο παράθυρο, πάλι ξημέρωσε, τι θαύμα. Θα πιούμε τον πρωινό καφέ, έπειτα θα δουλέψουμε, θα ζήσουμε μια μέρα ακόμα. Πήγαινε στο παράθυρο, κοίτα ο γείτονας ποτίζει τις γλάστρες στο μπαλκόνι, άνοιξε το παράθυρο, χαιρέτα τον, πες του θερμά μια καλημέρα. Κλείσε το παράθυρο. Βλέπω κάποιον να μας κοιτάζει από το δρόμο. Φοράει τη φορεσιά του την αλεξίσφαιρη και με πυρηνικές χειρονομίες μας απειλεί. Όχι, μη φοβάσαι. Είναι η μουσική και ο Μανού Τσάο που μας αφηγείται. Είναι η ιστορία ενός τρελού, τυφλωμένου από παντού, που ονειρεύεται όρθιος με σφιγμένες γροθιές, που κλείνει τα μάτια για να ξεχάσει.

Εκτός από τραγούδια ενεργοποιούνται και όνειρα, όταν ψάχνεις τη χαρά, ταξίδια, ευχές, αχ και να ήμουν εκεί τώρα, τέτοια πράγματα. Στέκια και τα όνειρα, ένας χώρος που προσφέρει οικειότητα, ασφάλεια, θαλπορή, σαν αγαπημένη αγκαλιά, όνειρο και το Παρίσι και η μουσική του, και ας περιγράφουν οι στίχοι να φευγιώ μακριά από αυτό. Όταν φύγω από το Παρίσι θα είναι μια βροχερή μέρα, μια μέρα σαν όλες τις άλλες, έτσι λέει το επόμενο τραγούδι. Αλλά ο μελωδικός διαβάτης μεταφέρθηκε ήδη εκεί, δεν είμαι από εδώ λέει, και μπορεί να μεταφράζει όπως θέλει. Αρκεί να βρει μελωδία να λαδώσει αλλιώς το βήμα του.

Και ύστερα ήρθαν τα αποφθέγματα. Τα ακούει προσπαθώντας να τα χωρέσει στη μουσική, να δει αν ταιριάζουν στο ρυθμό, τον μέσα και τον έξω. John Stuart Mill. Αναρωτήσου αν είσαι χαρούμενος και δεν θα είσαι πια. Αυτοί που κάτι πάντα τους ανησυχεί, τον κόσμο να χαρούνε δεν μπορούν. Lao Tse. Όχι, δεν υπάρχει χαρά, παρά μόνο γαλήνη. Alfred Tennyson. Ο Τσάρλς Μπουκόφσκι λέει, όποιος χαίρεται με τα μικροπράγματα, ας αφήσει τα μεγάλα σε μένα. Εάν δεν υπάρχουν μέτοχοι στη χαρά, είναι φλόγα που σβήνει. Λαμαρτίνος. Εάν θέλετε να σας χαμογελάσει η ζωή, πρώτα χαρίστε τη στην καλή διάθεσή σας. Παρούχ Σπινόζα. Είναι καλύτερα να γλες από χαρά, παρά να γελάς από θλίψη. William Shakespeare. Η ευθυμία, η εγκράτεια και η ανάπαυση κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα στο γιατρό. Longfellow.

Η ευτυχία των άλλων μπορεί να μελαγχολήσει και τον πιο πρόσχαρο άνθρωπο, Τρούμαν Καπότε. Συνηγορεί και Edith Piaf σε αυτό, λέει: «Όταν ξυπνάς το πρωί τραγουδώντας, γίνεσαι αντιπαθής στους γείτονες». Ο διαβάτης μας τρόμαξε τώρα, κοιτάει γύρω του ανήσυχος, για μια στιγμή όμως, μόνο. Και έπειτα συνεχίζει το τραγούδι του.

χαρά στους ήχους, στις μελωδίες και στις μυρωδιές. Τώρα αφήσει ξένα για σεμί. Ήθελα να είμαι για σεμί στην πόρτα σου να ανθίζω, κάθε πρωί που θα περνάς να σε καλημερίζω. Το τραγούδι όμως τοποθετεί το για σεμί τη νύχτα και ο Τάσος Λιβαδίτης σε ένα τοπίο μοναξίας και εγκατάληψης λέει «Ο ανεκπλήρωτο που ακόμα και όταν όλα μας εγκαταλείπουν, εσύ αφήνεις έξω από την πόρτα μας ένα μικρό για σεμί».

Με ένα βραδινό λεωφορείο ξεκίνησε ψάχνοντας παλιά στέκια, ψάχνοντας χαρά μέσα στα τραγούδια, και ας βάζουν τρικλοποδιές στη στίχη καμιά φορά, κάνει πως δεν καταλαβαίνει ή έστω διασκεδάζει με τις αντιφάσεις τους. Συνάντησε Περιστέρια, Δενδρολίβανα, για Σεμιά, πήγε στην Κούβα, στο Παρίσι, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αργεντινή. Σιγά σιγά να επιστρέφουμε, να δούμε πάλι τα χρώματα να αλλάζουν τον ουρανό, τα πρωινά λεωφορεία να κλείνουν σιγά σιγά τον κύκλο που άνοιξε, να μας θυμίζουν πως να το ήρθε το αύριο, έγινε ακόμα ένα σήμερα. Αφήνει τα βήματά του να περιπλανηθούν στην πόλη, Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Κατερίνα Σεσίνη, Γιώργος Κωστογιώργης.

Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον οριζόντα.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958 της R3, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μας συνάντησης. Νίκος Κακαρίκος, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε με J.J. Whitefield, αυτός ο υπέροχος γερμανός κιθαρίστας, leader band. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από το σχήμα J.J. Whitefield. Ένας ολοκένουργιος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2026, 6 Μαρτίου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, μέσα από το label, μέσα από τη δισκογραφική Field Records της Γερμανίας. Να πούμε ότι ο J.J. Whitefield αποτελεί μια καινοτόμο δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της New Jazz Crowd και το συναφών υποείδων στον κόσμο των οργανικών, δηλαδή groove, από την αρχή της δεκαετίας των 90s. Δεκαετία του 90. Και τι θα πει Kraut? Αυτό το είδος είναι ηλεκτρονική μουσική η οποία συνδυάζει στοιχεία της Kraut Rock. Η Kraut Rock είναι η πειραματική rock μουσική η οποία έτσι κατά κάποιο τρόπο άρχισε να γίνεται γνωστή στη Γερμανία τις δεκαετίες 60 και 70 αντίστοιχα, όπως είπαμε, προσθέτοντας την ηλεκτρονική κατάσταση και, και τις τεχνικές που υπάρχει να αναμειγνύεις έτσι τα όργανα, τα φυσικά, με κάπως πιο ηλεκτρονική διάθεση.

Σήμερα παρουσιάζουμε δίσκους τους οποίους αγαπάμε, λατρεύουμε να ακούμε στο repeat. Όπως και δίσκους για να ξεκινήσουμε το δικό μας Σαββατοκύριακο. Ναι, θα μου πείτε υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Ναι, η εσωστρέφεια ενός όμως εσωτερικού ήχου, ο οποίος πηγάζει από την ίδια τη διαδρομή της διαφυγής και της εξόδου. So deep, deep για deep, πόσο βαθύ, ή αλλιώς the sound in from the way out. Τι μεταδώσαμε τώρα? Μεταδώσαμε Cosmic Hypnotic. Μιλάμε για Fidelity Records. Η Cosmic Hypnotic, να πούμε πως είναι ένα σχήμα, ένα σύνολο με επικεφαλής τον πολυοργανίστα Άντι Κάτλιν, ο οποίος δημιουργεί ονειρικές σχεδόν καταστάσεις από βιμπράφωνα, πόγκος, βελούδινες ενορχιστρώσεις που αντιχούν στην εποχή τη χρυσή εκείνη του lounge, ενώ παράλληλα εωρούνται ελεύθερα σε ψυχεδελικές ονειροπολίσεις. Είπαμε αναλογικό ψηφιακό, φαντασιακό, φανταστικό, κατευθείαν αστρικό. Υπάρχει αυτό το εναλλασσόμενο έτσι... Με τους συνεργάτες τους υπάρχει ένας δικός τους αστερισμός συμπεριλαμβανομένων των Matt Wood, Sam Cooper, Ben Lau, καθώς και το σαξοφωνίστα Sax Quats. Αυτό λοιπόν το σύνολο συνδυάζει κλασική ενορχήστρωση με λαμπερά και υπνοτικά grooves.

Αυτή ήταν η Θεόντορ στο Holocene. Μετά το ντεπούτο τους έλαβαν έτσι πολύ θετικά σχόλια. Οι Θεόντορ επιστρέφουν με ένα νέο LP, Holocene, το οποίο αναβαθμίζει το χαρακτηριστικό ψυχεδελικό soul ήχο τους, αντλώντας, όπως αντιλαμβάνεστε, έμπνευση από τη jazz της δεκαετίας των 60's και τη soul της δεκαετίας των 70. Αυτό το σχήμα δημιουργεί ένα σύγχρονο ήχο εμποτισμένο με ονειρικά synthesizer, απαλά ακουστικά κρουστά τύμπανα και έτσι ένα δικό τους μπάσο. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός φαλτσέτου και κατά κάποιο τρόπο συνηφαίνει τα θέματα κοσμικής περισυλλογής και συγκινητικών αναμνήσεων χαμένων φίλων. Αυτό λοιπόν το άλμπουμ, ο δίσκος, δείχνει την εξέλιξη του σχήματος με κομμάτια που μοιάζουν κάπως κινηματογραφικά, αφήνοντας μια έτσι γαλήνια εντύπωση μέσα από μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα. Τα στατικά drums αλλά και τα ελαστικά ορχιστρικά στρώματα δίνουν στη μουσική αυτή την υπνοτική που επιλέγουμε για σήμερα ποιότητα, ενώ οι κλασικές δομές των pop τραγουδιών προσφέρουν μια οικία αλλά και μια φρέσκια γοητεία. Ηχητική γκάμα, απαλά grooves, θυμίζουν ένα χαλαρό μεσημέρι της άνοιξης, ιδανικό για διάλειμμα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τη μουσική των air, των απαλών δηλαδή αυτών δονήσεων. Αγαπούν την αισθητική του Mac DeMarco ή της ρυθμικής soul, της funk, μέσα στη δεκαετία του 70. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι ό,τι πρέπει για να παίζει στο repeat.

93-71 η ονομασία του κομματιού που μεταδώσαμε. Η συνέχεια ανήκει στους Φαρ. Είναι ένα ντουέτο της Rhythm and Blues. Είναι μια μουσική συνεργασία μεταξύ του τραγουδιστή αλλά και παραγωγού Ρωμαίο, καθώς και του πολυοργανίστα Lyndon Jay. Συνδυάζει άψογα την εναλλακτική soul καθώς και την pop. Έχει αυτό το ονειρικό στοιχείο της pop. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε αμέσως το είδος. Δημιουργούν έναν δυναμικό ήχο. Ταιριάζει πάρα πολύ σε πολλές έτσι ατμόσφαιρες οι οποίες προσαρμόζονται, δηλαδή είτε μεσημέρι είτε βράδυ, προσωπικές στιγμές. Υπάρχει αυτός ο εξαιρετικός δίσκος, EP για τη συγκεκριμένα και όχι LP, το Blink Twice If You Are Okay. Παρουσιάζει απαλά φωνητικά του Ρωμαίου σε αρμονία.

Με τους άρτια κατασκευασμένους ρυθμούς, τα έγχορδα αλλά και την κόρνα του Λίνντεν, καθορίζοντας την ξεχωριστή μουσική ταυτότητα του ντουέτου, και μέσα από το δίσκο εμείς θα μεταδώσουμε Doom Gloom.

Και από το Los Angeles, λέω, να μεταφερθούμε στο Rio de Janeiro. Εκεί θα συναντήσουμε το Ζε Ιμπάρα, μία από τις πιο βασικές προσωπικότητες της pop αναγέννησης του Rio de Janeiro, μόλις 29 ετών, πάρα πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο σχήμα Bala de Sejo, οι οποίοι κέρδισαν το λατινοαμερικάνικο Grammy όσον αφορά το συγκεκριμένο σχήμα. Έχει επίσης περιοδεύσει με το βραζιλιάνο θρύλο Milton Silva Campos do Nascimento, επίσης γνωστός και ως Bituca, αυτός ο υπέροχος τραγουδοποιός και πολυοργανίστας. Να πούμε ότι ο Milton Silva Campos έχει ηχογραφήσει 32 στουντιακά άλμπουμ, καθώς έχει κερδίσει και 5 βραβεία Grammy. Και το καλύτερο άλμπουμ παγκόσμιας μουσικής ήρθε για το άλμπουμ του 1998, Nascimento. Ο Ζε Ιμπάρα, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος βραζιλιάνος καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε ένα δίσκο, ο οποίος ονομάζεται Αφήμ, και το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε, Infinito M. Nos.

0: Εδώ θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Γιατί έχουμε μπροστά μας τους Durant Jones and the Indications. Αυτό το σπουδαίο αμερικανικό σχήμα σύγχρονης rhythm and blues soul μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τον υπέροχο τραγουδιστή Durant Jones, τον drummer Aaron Fraser, καθώς και τον κιθαρίστα Blake Rain. Σχηματίστηκαν το 2012, έγιναν γνωστοί ως μέρος του κινήματος αναβίωσης της soul μουσικής το σήμερα. Η πρώτη τους προσπάθεια να βρεθούν όλοι μαζί και να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο έγινε το 2018, όπου και κυκλοφόρησε, και το 2019, ακριβώς ένα χρόνο μετά, κυκλοφορούν το American Love Call, επίσης εξαιρετικό άλμπουμ. Έχουμε έρθει όμως το 2025, όπου κυκλοφορούν το Flowers, και εμείς θα μεταδώσουμε το Rust and Steel.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κατευθείαν στην ουσία της ψυχής, αυτή είναι και η soul μουσική, αυτή ήταν και η Σλαντεκ. Το σχήμα αποτελείται από τον τραγουδιστή David Σλαντεκ, τον μπασίστα Alvis Reed, καθώς και τον drummer Rafael Vorhaber. Το πρώτο του EP κυκλοφόρησε το 2024. Το συγκρότημα επαναπροσδιόρισε το μουσικό του όραμα, αντλώντας έμπνευση από τη soul μουσική των τελών της δεκαετίας του 60. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό τρίο που ακολουθεί, με έδρα την Αυστρία, συνεργάζεται με έναν παραγωγό ο οποίος ονομάζεται Ματίας Γκάρμους. Διαθέτει έναν ήχο που είναι ειλικρινής, προσωπικός, παραμένοντας βέβαια και διαχρονικός. Αυτή η συνεργασία εισήγαγε μια ενιαία προσέγγιση παραγωγής, ενώ σηματοδότησε μια μετάβαση στην αναλογική ηχογράφηση, με αποκορύφωμα το άλμπουμ που ακολουθεί, Things Gotta Change, και έχω επιλέξει να μεταδώσουμε το Wait For Me, Σλαντεκ.

Υπομονετικά και εμείς θα μεταβούμε σε κάτι πιο πνευματικό. Και από τη soul πάμε στην spiritual jazz, όπου συναντάμε τους Work, Money, Death και έναν εξαιρετικό δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε από την ATA Records το 2026. Πολύ νέος, πολύ φρέσκος, να φανταστείτε, ακόμα δεν έχει rate view, δεν έχει καν βαθμολογηθεί. Η Work, Money, Death είναι ένα σχήμα που λειτουργεί όχι σαν φόρμα πάνω στη spiritual jazz ή αναπαλαίωση αυτής, αλλά σαν βίωμα. Στην πράξη, δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας αυτό. Ούτε μπορείς να το ορίσεις όπως το ορίζαμε παλαιότερα. Από την αρχή το σχήμα, υπήρχε κάτι σχεδόν τελετουργικό στον τρόπο τον οποίο χτίζαν τη μουσική τους. Μια ροή που δεν γράφεται απλώς, αλλά γεννιέται μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την επανάληψη και την συλλογική φάση. Υπάρχει αυτή η συνέπεια η οποία μετατρέπεται σε ταυτότητα. Χωρίς την αποκάλυψη του ντεπούτο τους, υπάρχει από την αρχή κιόλας μια σταθερότητα που δεν βρίσκεις εύκολα. Η μπάντα είχε βρει τον ήχο της και τον είχε υπηρετήσει χωρίς εκπτώσεις, συνεχίζοντας να αντλεί από την παράδοση και χωρίς όμως να εγκλωβίζεται σε αυτή. Η γνώριμη δομή παραμένει βέβαια. Υπάρχει αυτό το αργό ξεκίνημα και η σταθερά σταδιακή κορύφωση. Η άρπα πάντοτε υπάρχει στη spiritual jazz, αλλά και το ιδιαίτερο σαξόφωνο του Björkill γίνεται πάντοτε φωνή. Άλλοτε θρηνεί, άλλοτε υψώνεται, άλλοτε σπάει. Πάντως κεντρίζει απίστευτα τα αυτιά.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τις φίλες και τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Να υπενθυμίσουμε πως είμαστε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3. Μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, καλός φίλος και συνεργάτης Φάνης Λιάκος. Εμείς αρχίσαμε με μια έτσι μαλακή ποιότητα, αυτή την ποιότητα που προσφέρουν ο Μίσα Πάνβιλοφ και το Σεπτέτ του, το σχήμα του δηλαδή, μέσα από το δίσκο Live in Stockholm and Tallinn. Ο Μίσα Πάνβιλοφ είναι συνθέτης, παραγωγός, πολιοργανίστας από το Ταλίν της Εσθονίας, γνωστός για το ζεστό αναλογικό ήχο, καθώς και το κινηματογραφικό μείγμα της soul, της jazz, αλλά και τα όμορφα synthesizer που χαρίζουν, που προσφέρουν αυτό το αποτέλεσμα του ψυχεδελικού groove. Η μουσική του συχνά βασίζεται σε μινιμαλιστικές εμπνευσμένες ιδέες, με διάφορες έτσι επαναλήψεις που κάπως χαρακτηρίζονται υπνοτικές, δημιουργώντας εξελισσόμενες υφές και βαθιές ρυθμικές ροές.

Μοτίβα φωτός, light patterns, ο δίσκος από τους Kevin McCormick και David Horridge. Σας φαίνεται ένας δίσκος του 2026, απίστευτα διαχρονικός, και όμως κυκλοφόρησε, γράφτηκε σύνθεση όλα αυτά στην δεκαετία του 80. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το 1982. Οι σπουδαίοι αυτοί δύο κιθαρίστες, ο Kevin McCormick και ο David Horridge, χρησιμοποίησαν μόνο κιθάρες και περιστασιακά έτσι αυτό το άτυπο μπάσο για να εκφραστούν. Υπάρχει, ξέρετε, σε εκείνη την εποχή μάλλον, υπήρχαν επίσης και έτσι δύο σπουδαίοι άλλοι κιθαρίστες, ο Column και ο Γου, από έτσι μινιμαλιστική κατάσταση, από αυτά τα σχήματα που είναι minimal, που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν τη folk μουσική εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν κοινά στοιχεία και υπάρχει και αυτή, ξέρετε, η σύγκριση, αλλά η ομορφιά και η πρωτοτυπία που δημιούργησαν οι Horridge και McCormick μέσα από το Light Pattern σε αυτό το δίσκο ανοίξει σε μια άλλη κατηγορία. Είναι, να πούμε, ένας δίσκος γεμάτος έτσι κομμάτια οργανικά. Μπορεί να λείπει ο στίχος, οι εικόνες παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρες και είναι εκεί. Το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε από το Light Patterns ήταν το Quick Dance, ο γρήγορος χορός.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο απίθανος Μπρούνο Μποσίχ, γεννημένος το 1974 στη Γαλλία, στο Παρίσι. Είναι Γάλλος μουσικός της hip-hop, καλλιτεχνικό όνομα, ο γυναικολόγος Doc Gynecco. Γεννήθηκε το 1974, η μητέρα του Μποσίχ είναι από τη Γουαδελούπη, ο πατέρας του από τη Γαλλία, μετακόμισαν στο Παρίσι το 1990. Πώς ξεκινά η καριέρα του Μπρούνο? Μόλις ηλικία 19 ετών γράφει μερικά κομμάτια για το hardcore hip-hop σχήμα Ministère Amer. Μετά τη διάλυση αυτού του rap συγκροτήματος, η Virgin Records υπέγραψε με σκοπό να μετατρέψει όλα του τα demo σε άλμπουμ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μπρούνο έπρεπε να ταξιδέψει για να απελευθερωθεί τουλάχιστον μουσικά ή για να αποκτήσει έτσι σχέσεις με περισσότερους μουσικούς στο Λος Άντζελες. Εκεί γνώρισε τον Αμερικανό παραγωγό Ken Kesey, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον εξαιρετικό δίσκο που μόλις τώρα μεταδώσαμε, το Premier Consultation, και το κομμάτι συγκεκριμένα που μεταδώσαμε ονομάζεται Vanessa. Κυκλοφόρησε το 1996, το οποίο έλαβε μεγάλη αναγνώριση όχι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης και μόνο στην Γαλλία, δηλαδή στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι ο Μπρούνο έχει συνεργαστεί και με τους Wu-Tang Club, αυτή την αμερικανική hip-hop κολεκτίβα που σχηματίστηκε στο Staten Island της Νέας Υόρκης το 1999. Μιλάμε για μέλη μέσα, Μάστα Κίλα, Ghostface Κίλα, Άρζα,

0: mijn vriend, ik stack money.
1: Σήμερα η θεματική μας είναι δίσκοι που μπορούμε να ακούμε στο repeat, δίσκοι που χρειαζόμαστε να ακούσουμε ώστε να ξεκινήσει το Σαββατοκυριακό. Αυτός είναι ένας δίσκος λοιπόν της hip-hop rap σκηνής που όσοι αγαπάτε το συγκεκριμένο είδος ή σας προκαλεί ενδιαφέρον ή σας συντριγκάρει ή τέλος πάντων σας μετατοπίζει, σας μετουσιώνει, σας μεταμορφώνει, πρέπει, οφείλετε να κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και να τον ακούσετε. Triple Vice, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2022, συγγνώμη, καθαρό έμος hip hop όσον αφορά το ζάνρε, το είδος, από τους Dookie και Young Umbro.

Mary Sue and the Appreciation Club, Clementi Sound, Πορσελάνη, Porcelain, Ασπίδα, Sealed, Paper, Χαρτί και Sword, Σπαθί. Αυτή είναι η οικονομάχη λοιπόν της Σιγκαπούρης που αποδεικνύουν ότι η hip hop είναι η μουσική του κόσμου, lingua franca, ένα κλισέ σχεδόν, παγκόσμια γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει το γεγονός ότι υπάρχει έτσι, αυτή η μορφή τέχνης που γεννήθηκε εν μέσω της φτώχειας, μέσα από μια διαλυμένη κοινωνική συνοχή σε απομονωμένες περιοχές μίας και μόνο πόλης της Ανατολικής Αμερικής της δεκαετίας του 70. Έχει γίνει όμως μια δύναμη πολιτιστική ικανή ώστε να συνδέσει διαφορετικούς ανθρώπους και που το κάνεις αυτό καλά στη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, σε όλο τον πλανήτη, στον 21ο αιώνα και αυτό αποτελεί την κολεκτίβα των Mary Sue and Clementi Sound Appreciation Club. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική διάσταση του hip hop έχει αποδειχθεί αρκετά ανθεκτική, ευέλικτη, ώστε να αντιχεί σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε αναγνωρίσιμα πρωτότυπες μορφές, αλλά και να είναι σε θέση να αποδέχεται, να απορροφά και να αναπτύσσεται μέσω της αφομοίωσης και της αναφοράς ορισμένων μουσικών συστατικών που είναι πολύ συγκεκριμένα για κάθε τοποθεσία. Το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε μέσα από το δίσκο Porcelain Sealed Paper Short, το Mind Sweeper.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σπουδαίος μουσικός της jazz, ο Τιλάγε Γκέμπρε. Τιλάει saxophone with Dahlak Band, το κομμάτι που μεταδώσαμε, το οργανικό αυτό υπέροχο κομμάτι, τη Ζήτα. Τον Τιλάγε Γκέμπρε τον βρίσκουμε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, εκεί όπου τράβηξε και την ιδιαίτερη προσοχή. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της μουσικής εκείνη την περίοδο ήταν εξαιρετικά να ανακαλυφθεί, αν σκεφτείτε και το μέρος που βρισκόταν, Addis Abeba, υπάρχει όμως αυτό το εξαιρετικό σαξόφωνο, λοιπόν, που αμέσως βρίσκεται στη δισκογραφική βιομηχανία ως μουσική πρωτοπορίας και μάλιστα δεδομένου του πλούτου που έκρυβε η Αιθιοπία εκείνη την δεκαετία, ανακαλύπτεται και παραμένει διαχρονική, που εύκολο είναι να φανταστεί κανείς ότι την Αιθιοπία ως μια κοινωνία γεμάτη μουσικά δρόμενα. Αλλά υπήρχαν, ξέρετε, τότε, ναι, το 70 στην Αιθιοπία, υπήρχαν και σπουδαία μουσικά ιδρύματα. Στην πραγματικότητα μόνο λίγοι εκλεκτοί ταλαντούχοι μουσικοί είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν μουσική και να φοιτήσουν σε ένα ίδρυμα που ξεχώρισε. Ήταν το πρώτο εθνικό θέατρο της Αιθιοπίας, στην Addis Abeba. Έτσι βρέθηκε ο Τιλάγε Γκέμπρε να φοιτεί μόλις 120 μαθητές και προκύπτει ένα αφιέρωμα στο εθνικό αυτό έτσι ραδιόφωνο που ανακοινώνουν τα εγγένεια του νέου μουσικού σχολείου. Πέμπτη Δημοτικού ήταν ο σπουδαίος σαξοφωνίστας, ο Τιλάγε, όπου μπαίνει στη διαδικασία και επιλέγει να πορευθεί επαγγελματικά από το Δημοτικό κιόλας με τη μουσική.

The Hub, αυτός ο σπουδαίος γνωστός beatmaker, παραγωγός, επί της ουσίας μουσικός παραγωγός. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Ο δίσκος ονομάζεται Soul Visions από The Hub. Είναι ένα ορχιστρικό ταξίδι για... Ξέρετε, για τον The Hub, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια συνεχής έρευνα στον ήχο, συνεχίζει να εμπνέεται από τους ήχους της jazz, της soul, της funk, αλλά και της progressive rock. Ως παραγωγικός καλλιτέχνης, να πούμε ότι ζει στην Άντι, έχει συνεργαστεί με συγκροτήματα της γαλλικής νέο soul σκηνής. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς χορευτές και χορογράφους, ντοκιμαντεριστές. Δεν το κρατάει δηλαδή μόνο στην τέχνη της μουσικής, το απλώνει, ολιστική τέχνη. Δηλαδή συγκεντρώνει, συνδυάζει όλες τις τέχνες μαζί. Να πούμε ότι το Soul Visions είναι πρώτα και κύρια ένας φόρος τιμής στους καλλιτέχνες και τους συνθέτες, στις ιδιοφυΐες εκείνης της εποχής, όπως ο ίδιος ο The Hub αποκαλεί, όπως η αδερφή Μιζέλ, όπως η αδερφή Μπέλ, ο Άιζακ Χέις, Ρόι Άιερς, Κλάρενς Ρίντ, όλοι δεξιοτέχνες του είδους που είχαν το δικό τους ξεχωριστό ήχο όσον αφορά τις ενορχιστρώσεις.

0: Λόρδι Παραμούρα, αυτό το σπουδαίο ντουέτο που αποτελείται από τον DJ Martin, καλλιτέχνης γραφίτη, δημιουργός beat, και φυσικά ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά στην δισκογραφική εταιρεία Stereophonica μαζί με τον Ajax Tow. Εμείς ακούσαμε το Doom Damage Underground Movement, γιατί κίνημα είναι και το βρίσκεις αυτό το κίνημα ακόμα και στην μουσική, Lord Paramore. Και εμείς μεταδώσαμε Doom και με αυτά και με εκείνα. Με κοιτάει εδώ, έχω τη φωνή της συνείδησης μπροστά μου και απέναντί μου και συγκεκριμένα. Φάνης Λιάκος, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μένετε συντονισμένοι στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ήταν, είμαι δηλαδή, ακόμη παραμένω ίδια, Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Τεχνική επιμέλεια του ήχου, επαναλαμβάνω, τον ευχαριστώ πολύ, Φάνης Λιάκος.
1: Sourire de l'âme.

voyage.

toute la force de votre âme. Répétez cela mentalement.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ «Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες», που πραγματεύεται την ιστορία του Γκράχαμ, ενός περιθωριακού άντρα που επιστρέφει στην πόλη και έχει ως χόμπι να βιντεοσκοπεί γυναίκες να εξομολογούνται τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, ανατρέποντας τις ισορροπίες σε ένα προβληματικό ζευγάρι. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική αξία» του Γιωακίμ Τρίερ, μια οικία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Για δεύτερη χρονιά, το Verdat Festival παρουσιάζει την τριήμερη διακαλλιτεχνική του γιορτή στις 3 με 5 Ιουλίου. Το Transcendence, αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί live μουσική, σύγχρονο χορό, κουκλοθέατρο, αφήγηση παραμυθιών, σεμινάρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: το δίνει. Αφού μου αρέσει. Αφού μου αρέσει τελείω. Ελά, αφού μου αρέσει.
1: Σα αρέσει και εσένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω πολλέ πάντω.
0: Φιλέ, φέρνει δύο μπύρε, παρακαλώ.
1: Όχι δύο, τρει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ, Thornton Wilder.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σας μύρω από θα μπω σε στον ήλιο. Από θα μπω σε στον ήλιο, ούσε τσίλιο.

και ξαφνούν λεμονιοί σαν φουντοτινού χρόνους ψαρνούν και ζαμούν.

στο φτύνο και κάψα τη ψυχή μου πως το θρώ μόνο του σε θέλει θα σε πω στην αγγελή θα σε πω στην αγγελή πως το θρώ

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

Η εκτενής ποιητική σύνθεση του Γιάννη Ρίτσου «Αποχαιρετισμός», που θα την ακούσουμε τμηματικά στη διάρκεια του σημερινού επεισοδίου του Εντευκτηρίου Ιδεών, είναι μία θρηνητική οδή για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Κύπριο αγωνιστή της ΕΟΚΑ κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 εναντίον της αγγλικής κατοχής. Ήταν δεύτερος στην ιεραρχία της ΕΟΚΑ και σκοτώθηκε από τους Άγγλους σε μάχη που δόθηκε κοντά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Είχε γεννηθεί στο χωριό Λύση Αμοχώστου του στις 22 Φεβρουαρίου του 1928. Με την αποφύτισή του από το γυμνάσιο ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Μπήκε τελικά στη Σχολή Εφεύρων Αξιωματικών και παράλληλα μελετούσε για να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή. Υπηρέτησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ως ανθιπολοχαγός πεζικού και μετά επέστρεψε στην Κύπρο, όπου εργάστηκε ως οδηγός ταξί. Στις 20 Ιανουαρίου του 1955 έγινε η πρώτη συνάντηση του Αυξεντίου με τον Γεώργιο Διγενή Γρίβα, που ήταν αρχηγός της ΕΟΚΑ, της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, και μπήκε στον αγώνα κατά των Άγγλων. Την άνοιξη του ίδιου χρόνου συμμετείχε στις επιθέσεις κατά της ηλεκτρικής εταιρείας και του ραδιοφωνικού σταθμού Λευκωσίας. Πολύ γρήγορα διακρίθηκε για τις ηγετικές του ικανότητες και του δόθηκε η θέση του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, της μεγαλύτερης απελευθερωτικής οργάνωσης στο νησί, με κύριο στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της σύντομης αντιστασιακής του δράσης έλαβε τα ψευδόνυμα Ζίδρος, Ρήγας, Έαντας, Άρης, Μάστρος, Ζώτος. Οι Άγγλοι κατακτητές του νησιού έκαναν πολλές προσπάθειες για να τον συλλάβουν και τον επικήρυξαν με 5.000 λίρες. Ο Αυξεντίου πάντα τους ξέφευγε και ποτέ δεν έχασε το κουράγιο του. Μια φορά μεταμφιέστηκε σε καλόγερο και κέρασε τους Άγγλους διώκτες του χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Στις 10 Ιουνίου του 1955 βρήκε την ευκαιρία να παντρευτεί την αγαπημένη του Βασιλική στο μοναστήρι της Αχυροποίητου. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1955 ο Αυξεντίου και όλη η ιεραρχία της ΕΟΚΑ παγιδεύτηκαν από τους Βρετανούς στο όρος Τρόοδος, κοντά στο χωριό Σπήλια. Ο Αυξεντίου όχι μόνο οδήγησε τους συντρόφους του σε ασφαλές μέρος, αλλά άφησε τους Άγγλους να αλληλοπυροβολούνται και να έχουν πολλά θύματα. Στα τέλη Φεβρουαρίου 1957 οι αγγλικές δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν από έναν βοσκό την πληροφορία ότι ο Αυξεντίου και η ομάδα του κρύβονται σε μια σπηλιά πλησίων της Μονής Μαχαιρά στο όρος Τρόοδο. Αμέσως απόσπασμα από 60 στρατιώτες έφτασε εκεί το απόγευμα της Δευτέρας Μαρτίου, περικύκλωσε τη σπηλιά και κάλεσε τον Αυξεντίου να παραδοθεί. Ο επικεφαλής του Βρετανικού αποσπάσματος, ανθιπολοχαγός Μίντλετον, πλησίασε την είσοδο και φώναξε: «Ρίξε τα όπλα σου και παραδώσω, αλλιώς θα επιτεθούμε». Κάποιος απάντησε: «Καλά, παραδεινόμαστε». 4 άντρες βγήκαν έξω, αλλά όχι και ο Αυξεντίου. Ο Μίντλετον τον κάλεσε και πάλι να παραδοθεί, αλλά έλαβε την υπερήφανη απάντηση: «Μολόν λαβέ». Τότε 4 στρατιώτες όρμησαν μέσα στη σπηλιά. Ο Αυξεντίου τους υποδέχτηκε με καταιγιστικά πυρά. Οι 3 Βρετανοί οπισθοχώρησαν έντρομοι, ο τέταρτος, ένας 19, έπεσε νεκρός. Ο Μίντλετον ζήτησε ενισχύσεις, οι οποίες κατέφτασαν αμέσως με ελικόπτερο. Η μάχη συνεχίστηκε για 10 ώρες, χωρίς αποτέλεσμα για τους επιτιθέμενους. Μπροστά στο αλίγιστο θάρρος του Αυξεντίου και αφού χρησιμοποίησαν όλων των ειδών τα όπλα, οι Βρετανοί έριξαν στη σπηλιά βόμβες πετρελαίου. Τεράστιες φλόγες κάλυψαν το σπήλαιο για να τυλίξουν σε λίγο το κορμί του Αυξεντίου. Η μάχη τελείωσε στις 2 η ώρα τη νύχτα της 3ης Μαρτίου 1957.
Το πτώμα του Γρηγόρη Αυξαντίου βρέθηκε απανθρακωμένο και τάθηκε την επόμενη στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας, στο χώρο που είναι γνωστός σήμερα ως τα φυλακισμένα μνήματα. Ο Γρηγόρης Αυξαντίου ήταν μόλις 29 ετών.

0: Ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει την ποιητική σύνθεσή του «Αποχαιρετισμός».
1: Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αποκλεισμένος στη φλεγόμενη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά. Τέλειωσαν πια τα ψέματα, δικά μας και ξένα. Η φωτιά η παντάνασα πλησιάζει. Δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν καίγεται σκήνος ή φτέρι ή θυμάρι. Η φωτιά πλησιάζει. Κι όμως πρέπει να προφτάσω να ξεχωρίσω, να δω, να υπολογίσω, να σκεφτώ. Για ποιον? Για μένα? Για τους άλλους? Πρέπει. Μου χρειάζεται πριν από το θάνατό μου μια ίστατη γνώση. Η γνώση του θανάτου μου για να μπορέσω να πεθάνω. Οι άλλοι τέσσερις έφυγαν. Στο καλό. Τι ησυχία. Σαν να είναι εδώ να γεννηθεί ένα παιδί ή να πεθάνει ένας μάρτυρας και περιμένεις να ακουστεί μια πελώρια κραυγή του παιδιού ή του Θεού. Μια κραυγή πιο τρανή από τη σιωπή που θα ρίξει τα τείχη του πριν, του μετά και του τώρα. Να μπορέσεις να θυμηθείς, να μαντέψεις, να ζήσεις μαζί μέσα σε μια άχρονη στιγμή τα πάντα. Όμως τίποτα. Μαρμαρωμένη ησυχία. Μόλο που ακούγονται οι ντουφεκές και οι φωνές. Πόσο ξένα. Δεν ακούγονται. Χαράζονται στεγνά σαν σύρματα κομμένα ή σαν νερά που κρυστάλλωσαν πριν πέσουν και μένουν σε έναν ξένο χώρο, σταματημένα και χμηρά. Τι ησυχία, μόλο που ακούγεται η έλευση της φωτιάς. Δεν είναι ώρα πια για πίσω. Πίσω και πλάι και πάνω, το φράγμα της πέτρας, μπροστά ένας μικρός ή ο ατέλειωτος θάνατος. Στη μέση, εγώ. Ποιος εγώ? Τι είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στη φωτιά και στην πέτρα, που η μόνη του διέξοδος ένας τμηματικός ή ολόκληρος θάνατος? Πρέπει να τον γνωρίσω. Δεν προφταίνω. Ίσως και να μπορούσα να γλιτώσω. Ίσως μπορούσα να αντέξω την καταφρόνια ή τη συγνώμη ή και τη λησμονιά των άλλων. Όμως εγώ θα μπορούσα να λησμονήσω το φως που ονειρευτήκαμε μαζί, κείνο το μέγα καρδιοχτύπη της σημαίας μας. Θα μπορούσα να βολευτώ στον ίσκιο μιας γωνιάς με σταυρωμένα τα χέρια γύρω στα σταυρωμένα γόνατα, σαν μνησί κακή με ψήμυρη ή αμέτωχη αράχνη που πλέκει μόνο με το σάλιο της στα δίχτυα της. Ίσως μπορούσε κι έτσι ακόμη να ήταν όμορφα. Μια πεταλούδα παραπλανημένη, ίσως θα ερχόταν κάποτε να καθίσει στα κάγκελα του παράθυρου, παίζοντας αόριστα, όχι για μένα, μα ίσως και για μένα, τη δίδυμη λεπτή σημεούλα της. Μια γραμμή φως ίσως περνούσε από τη χαραματιά της πόρτας σαν το μικρό δαχτυλάκι μιας φίλης που τραβάει επιτιμητικά μια γραμμή στη σκόνη του τραπεζιού σου με τα τεφτέρια σου. Η φωνή ενός παιδιού δεν μπορεί, θα ακουγόταν στα χωράφια ένα απόγευμα και η ματιά μιας γυναίκας που ονειρεύεται χαμογελώντας, η ματιά της χαμένη στο βράδυ θα σε άγγιζε. Η ματιά μιας γυναίκας που δεν σε είδε και την είδες. Ίσως και να ήταν καλά. Ένας γλόμπος που θα άναβε νωρίς μπροστά στην καγκελόπορτα της φυλακής σου, με στο ρόδινο ανοιξιάτικο δίλι, θα ήταν ίσως τούτος ο γλόμπος Η απαλή καμπύλη ολόκληρης ακρογιαλιάς θα μαζεύονταν πάνω του τα έντομα σαν τα μικρά καΐκια σε ένα λιμανάκι του νησιού μας. Παντού μπορείς να ταξιδέψεις και ασάλευτος. Μονάχα η τελευταία ακινησία αταξίδευτη. Δεν μπόρεσα να φύγω. Δεν χωρούσα. Ήταν η έξοδος στενή. Μου λείψε και το θάρρος, μήπως και δεν μπορέσω να πεθάνω. Συγχωράτε με. Ίσως οι τέσσερις συντρόφοι μου να ήταν πιο δυνατοί από μένα, δηλαδή πιο ειλικρινείς. Εγώ ήμουν αδύναμος. Ντράπηκα. Εσείς πηγαίνετε. Φύγανε. Δεν σας κρατώ. Φύγανε κιόλας. Στο καλό. Η φωτιά πλησιάζει. Συγχωράτε με φίλοι που δεν μπόρεσα να σας ακολουθήσω, που σας άφησα μόνους σε τούτη την έξοδο. Είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορούσα. Συγχωρέστε με. Κι όμως το νιώθω ακόμη. Θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε. Στην ερημιά, σαν κουρεμένος πεισματάρης βράχος ξεχασμένος, ή να αδικέμαι, να αδικώ, να βλέπω να αδικούνται οι φίλοι μου και να σωπαίνω, ή σαν δαρμένος μαδημένος σκύλος που κοιτάει καχύποπτα τη σκιά ενός σπουργητιού και τη σκιά του, ή, το μελέτησα και αυτό, ασκητεύοντας, να λιένω με τις ρόγες των δαχτύλων μου, μαλακωμένες πια από την αχρηστία, να λιένω μια πέτρα και ώρες να αποξεχνιέμαι κοιτάζοντας τις ασάλευτες φλέβες της, κι έτσι σκυφτός να κλαίω αμίλητα απ' την ευτυχία να υπάρχω. Δεν μπόρεσα. Ανέβγαινα παραδίνοντας τα κλειδιά μου, μπουσουλώντας με χέρια και με πόδια. Κάθε έξοδος είναι στενή, συντρόφια μου. Αν κινούσα να παραδώσω σαν σκισμένη σημαία την ψυχή μου, ποια ψυχή μου, δεν πρόφτασα όλη να τη δοκιμάσω, να τη γνωρίσω ολόκληρη. Μου χρειάζεται τούτη η στιγμή να μάθω πού και τι θα παραδώσω ή δεν θα παραδώσω. Ξέρω πως θα μπορούσα να είμαι στη θέση σας, αδέρφια μου που φύγατε, γιατί ξέρω, όπως κι εσείς, τι θα πει πόνος και φόβος. Μα εγώ είχα ένα φόβο πιο μεγάλο από τον πόνο μου και από το φόβο σας. Όχι μονάχα το φόβο του κορμιού μου, μα και το φόβο της ψυχής μου που δεν την ξέρω. Ο ίσκιος της κάθε κίνησής μου μεγάλωνε απέραντα πάνω σε έναν τρομακτικά κάτασπρο τοίχο και κάθε σφιγμό μου τον άκουγα να πέφτει μες στο πάντοτε, γράφοντας στέρεους και υδάτινους κύκλους ατέλειωτους. Έτσι, με τούτο το φόβο της ψυχής μου, γλίτωσα από το φόβο του κορμιού μου. Ωστόσο ξέρω όλο το φόβο και μπορείτε να με πιστέψετε, γιατί κανένας μας δεν είναι που να θέλει να πονάμε ή να φοβόμαστε. Εδώ τουλάχιστον μπορείτε να με πιστέψετε. Εδώ δεν είναι δύσκολο να αγαπηθούμε. Όλα είναι τόσο δύσκολα. Κι ίσως για τούτο και να αξίζουν. Όμως δεν θα μπορούσα να περπατήσω με κομμένα τα γόνατα της ψυχής μου. Με του κορμιού μου τα πόδια και τα χέρια κομμένα, θα το μπορούσα. Συγχωράτε με. Γεια σας. Έφυγαν. Ησυχία. Τι μοναξιά πυκνοκατοικημένη, τα πάντα πυκνά και διαλυμένα, το απέραντο δίχως βάρος και μάρτυρες. Σε ποιον να μιλήσω και γιατί, αν είχαν τουλάχιστον μείνει. Δεν πρέπει να βουλιάξω μέσα μου. Ας κρατηθώ έστω από τη φωνή μου, από τον ήχο του δικού μου ντουφεκιού, να μείνει το κεφάλι μου έξω ή μοναχά το μέτωπό μου και τα μάτια μου. Θέλω να βλέπω, θέλω να φανταστώ τα δέντρα, τα παράθυρα, τα πράγματα, να νιώσω τη σπιτήσια ζεστασιά τους, να αντιμετωπίσω αυτή τη μεγάλη παγωνιά της φωτιάς που πλησιάζει. Μια καρέκλα ακουμπισμένη στη γωνιά μιας κάμαρας μπορεί και να είναι, λέω, σαν εσωτερικό καμπαναριού, όπου ο ήχος της καμπάνας στρογγυλός κατεβαίνει, γεμίζοντας με κυριακάτικη ησυχία το σπίτι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Μοιάζει ανέφικτη η νίκη, δίχως μάρτυρες που να τη διαλαλήσουν. Θέλω να φανταστώ το πτώμα μου, τριγυρισμένο από κλαμμένους φίλους και μεσίστιες σημαίες, για να μπορέσω να παραιτηθώ από το σώμα μου. Κανείς τριγύρω μου, μάρτυρας μόνος η φωνή μου, και αυτή πώς να περάσει τη φωτιά και την πέτρα. Πρέπει μονάχος να τα βγάλω πέρα. Τι ησυχία, σαν μόνιμη, ρητή. Το παγούρι μου θυμίζει πως κιόλας δεν διψώ, δεν θα διψάσω πια. Κι όμως το γυλιό μου εκεί στο καρφί κρέμεται ακόμα με την έκφραση του πρώτου άστρου της βραδιάς πάνω από την παραλία της Λεμεσός, την ώρα που τα γκαρσόνια καταβρέχουν με λαστιχένιους σωλήνες στο πεζοδρόμιο, ύστερα από την τρομερή ζέστη μιας μέρας του Ιούλη, την ώρα που βγάζουν τα πρώτα τραπεζάκια στην προκυμαία για τους βραδινούς πελάτες, την ώρα που και ο πιο μικρός θόρυβος του πιο μικρού ψαριού εκεί δίπλα στα ριχά φωνάζει «Αύριο! Αύριο! Αύριο!»

θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε, στη μοναξιά, στη λησμονιά, οπουδήποτε, απόστρατος και ανεύθυνος, δίχως φθόνο, να χαίρομαι τα κατορθώματα των άλλων, ένδοξες πράξεις που δεν έκανα εγώ, να κοιτάω τη διαδρομή ενός αργοπορημένου μερμηνιού που κουβαλάει με στο ολοπόρφυρο λιόγερμα ένα σπυρί καλαμπόκι πιο μεγάλο από τον πόη του, και να νιώθω όλης της γης το κάλεσμα και του καλοκαιριού τη ζέστα με τα πόδια αυτού του μερμηνιού, κι όλου του κόσμου η ευγνωμοσύνη αμίλητη να στέκει μέσα στα μάτια μου, καθώς θα ακούω αιώνια εκείνο το ψαράκι να φωνάζει «Αύριο! Αύριο!» Ποιο αύριο σήμερα? Τρομερή παγωνιά του τη ζέστη. Δεν προφταίνω. Ο αέρας χάνεται και πρέπει να εξαντλήσω την προθεσμία μου, να αφήσω και κάποια διαθήκη. Τι χρειάζεται? Θα την κάψει και αυτήν η φωτιά? Όχι, δεν θα την κάψει. Τι δύσκολα λοιπόν που τελειώνει η ζωή, και πρέπει να προλάβω να ζήσω αυτή την τελευταία μου δυσκολία, να την κερδίσω και ίσως να τη δώσω σαν μια χαρά στους άλλους. Πώς? Με τι? Μα πρέπει. Τι πρέπει? Ποιος μιλάει? Τι λέει? Γιατί? Μα πρέπει. Εδώ ούτε καθήκοντα ούτε ανάγκες πια. Ποιος προστάζει? Τι ζητούν από μένα και ποιοι? Και οι φτωχοί και οι αδικημένοι και η πατρίδα και ο κόσμος και ο εαυτός μου? Καθήκοντα και ανάγκες. Ναι, καθήκοντα και ανάγκες. Ένα κόκκινο φως μέσα και έξω. Το αίμα και ο αγέρας. Υπάρχουν. Υπάρχω. Να υπάρξουμε. Θα υπάρξουμε. Ένα κόκκινο φως στη στιγμή μου, και πρέπει να δέσω τις σκέψεις με τα πράγματα. Να υπάρξουν χεροπιαστά, και δεν έχω καιρό. Και τα πράγματα φύγαν. Δεν τα βλέπω. Οι άπιαστες σκέψεις απομένουν μόνο, και πρέπει αυτές τουλάχιστον να τις κρατήσω. Να βρω κάποιο τρόπο να τις δώσω. Δύο ψίχουλα από το χτεσινό ψωμί μου μέσα στο γυλιό μου. Η καραβάνα θαμπωμένη από το χνότο της φωτιάς. Το φαΐ μου παγωμένο, ανέγγιχτο. Το ρολόι του χεριού μου που σταμάτησε στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα χτες. Πώς ξέχασα να το κουρδίσω? Παράξενο. Να σταματούν τα πράγματα που τα ξέρεις να κινούνται, που μάλιστα σου ορίζουν και το δικό σου χρόνο, τη συναντήση σου. Δεν έχει άλλη συνάντηση. Σαν σταματήσουν, τότε μόνο ακούς μες στη δική τους σιωπή την παλιά κίνησή τους. Βλέπεις σχεδόν την κίνησή τους παρούσα, μες στην εξαφάνισή της. Και ξέρεις πια πως μοίρα τους είναι η κίνησή τους πιο πέρα από εκεί που σταμάτησαν.

προφτάσω αλλομόναχος. Τι να προφτάσω? Δεν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να σκεφτείς η στιγμή του θανάτου? Κι είναι η μόνη που την έχει ακέρια, γιατί είναι το τέλος. Και εδώ δεν χωράνε διαψεύσεις και απάτες. Ποιος ο λόγος άλλωστε? Είμαι 29 μόλις χρονών και το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να ζήσω. Δεν πρόφτασα ακόμη να σκεφτώ, μια και δεν πρόφτασα να ζήσω. Μες στη μάχη τι να σκεφτείς? Δεν πρόφτασα. Μου χρειάζεται τουλάχιστον τούτη η ολόκληρη στιγμή μου για να ζήσω ολόκληρος. Θυμάμαι, ήταν άνοιξη τότες. Καθόμασταν ακριάκρι στο λιμάνι της Αμόχωστος. Και ξέρω τώρα, δεν το ξέρα τότες, ήταν όμορφη ζωή. Και είναι. Κι ίσως πιο όμορφη πάντα, όλο πιο όμορφη γίνεται, τη φτιάχνουμε. Ήταν όμορφα τα στάχια, τα κύτταρα, τα μπέλια, τα σπίτια, οι γυναίκες, τα καΐκια. Όμορφα που παίζαν οι αντάβιες του νερού στα πλευρά των καραβιών. Όμορφες κι οι σκιές των καραβιών μες στο νερό. Σκιές γλάρων περνούσαν πάνω από την προκυμαία, πάνω από τα στρογγυλά τραπεζάκια του υπαίθριου καφενείου με τα φλιτζάνια του καφέ. Κι έτσι όπως κουβεντιάζαμε, τρεις παλιόφιλοι, δίχως να ανασηκώνουμε καθόλου το κεφάλι, νιώθαμε πως η γλάρη ήταν απάνω μας. Και πίναμε μαζί με τον καφέ κάτι από τη φευγαλαία σκιά των γλάρων, μια γεύση απλοχωριάς, φιλίας και ελευθερίας. Ναι, είναι όμορφη η ζωή. Κι εγώ ήμουν όμορφος. Γιατί ήμουν, είμαι. Κι όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε όμορφα, χέρι με χέρι. Συχνά τα καλοκαίρια, μες στην κάψα του μεσημεριού και μες στο χιόνι, ένιωσα να στεριώνει η ζωή με εμπιστοσύνη τη σημαία της μέσα στα σκέλια μου. Κι όταν ακόμα με κύκλωνε ο φόβος μ' όλους τους κυκλόπιους ίσκιους του, κι όταν μου τράνταζε τα φιλοκάρδια η σημαία της πατρίδας που κρατούσα στα χέρια, καθώς την πλαταγίζαν οι νευρώδεις άνεμοι, εκείνη η άλλη σημαία δεν ξεχνιόταν. Ήταν όμορφα. Τώρα δεν χωράει πια κάτι τέτοιο. Διάλεξα τη φωτιά. Η απόφασή μου πάρθηκε. Είμαι έτοιμος. Λέτε να είναι πιο φαρδιά η πύλη του θανάτου? Εδώ τελειώνω. Δεν ξέρω παρακάτω. Τα άλλα φτιάχτε τα, πείτε τα εσείς. Κέρδισα ακόμη μια στιγμή μεγάλη σαν ολόκληρο τον πόνο. Δεν ήξερα πως μια στιγμή μπορούσε να έχει τόση διάρκεια. Δεν είχα φανταστεί πως ο πόνος μπορούσε να σκέφτεται. Κι όλα έχουν το βαθύ νοημά τους και προσμένουν να το βρούμε. Κι ο κόσμος θα φτώχαινε αν έλειπε ένα χαλικάκι, ένα τζιτζίκι ή κι η φωνή του γαλατά μες στο χάραμα. Το μάθα. Μήπως αυτό είναι τάχα εκείνο που λέμε ηρωισμός, και που ωστόσο δεν το ξέρε εκείνος που τον έλεγαν ήρωα? Και μήπως τάχα η σκέψη νικάει τη σιωπή, τη φωτιά και το χρόνο, και αυτό που λένε μοίρα? Δεν το ξέρα. Το μάθα. Γεια σας. Αυτή την πιο όμορφη στιγμή μου σας την αφήνω, αδέρφια. Αυτό είναι τώρα το ντουφέκι μου, ολοκένουργιο το όπλο του ανθρώπου. Και τούτο το ντουφέκι που μου καίει τα χέρια το αγαπάω. Αυτό το ντουφέκι το δροσίζομαι. Δεν είναι κακό να με δείτε να κλαίω. Είμαι πολύ συγκινημένος απ' όλα και από τον εαυτό μου. Και πιο συγκινημένος από την ανακάλυψη αυτής της συγκίνησης. Αν με γνωρίζατε αυτή τη στιγμή, θα άξιζε και να μ' αγαπήσετε, όπως κι εγώ σας αγαπάω, χωρίς ταπεινοσύνη ή υπερηφάνεια. Μα ποιος θα σας τη μεταδώσει τούτη τη στιγμή? Δεν τη χωράνε τα λόγια, τα χέρια, τα μάτια, ούτε η πράξη, ούτε η σκέψη. Είναι μεγάλη σαν εκείνο που λέμε πατρίδα.

μεγάλη σαν αυτό που λέμε γη, μεγάλη σαν όλο τον κόσμο. Τι αλλιώτικη που είναι η φωνή μου, σαν όταν δουλεύεις με δικιά σου θέληση στο χωραφάκι του φτωχού και δίψασες το μεσημέρι και παρατάς την τσάπα σου γιαρτή όλο εμπιστοσύνη στον κορμό της μονάκριβης σικιάς και σκύβεις το ριάκι να πεις και αντικρίζεις το γάργαρο ριάκι το πρόσωπό σου ωραίο ξαναμένο από τη δουλειά, τον αγέρα, την νιώτη, τον ήλιο και αποθαμάζεις μέσα στο νερό τα αστραποβόλα μάτια σου και τούτο δεν σε σταματάει μα πίνεις τον αερό μαζί και τον εαυτό σου. Ξεδιψάς και να γέρνεις κατόπι το κεφάλι στον ουρανό σαν πως να ψάχνεις κάποιον άβριστα ψηλά για να του πεις ευχαριστώ. Κι είναι ο ουρανός και η γη μέσα σου κι όξω απέραντα κι ολόφωτα. Κι είναι όλος ο κόσμος δικό σου και μπορείς να τον δώσεις. Αυτή η στιγμή είναι ανεπανάληπτη γιατί είναι η αιωνιότητα και η αιωνιότητα υπάρχει και τη δημιουργούμε. Δεν επαναλαμβάνεται σαν κάτι που έρχεται και φεύγει και ξανάρχεται. Λοιπόν μην κλαίτε.

Όμως εμένα αφήστε με να κλάψω, γιατί σε λίγο, το μαντεύω, δεν θα μπορώ πια να κλάψω μες στην αναγνώριση της ευτυχίας πως μπορώ να πεθάνω. Συγχωρέστε με. Και αλήθεια ξέχασα να σας πω το κυριότερο, που μόλις τώρα το έμαθα. Δεν είναι τόσο δύσκολος ο θάνατος. Το αντίθετο μάλιστα. Και σας βεβαιώνω τώρα με το αίμα μου. Ποτέ δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος ο Χριστός όσο την ώρα που το τελευταίο καρφί τον άφησε ακίνητο χωρίς να τον σκοτώσει για να κοιτάξει κατάματα τον ουρανό και τη θυσία του. Ποτέ ο Προμηθέας δεν αντίκρισε τόσο γαλήνια και ολόφωτα τον κόσμο όσο την ώρα που το ράμφος του Όρνεου βρήκε τα μάτια του, ξέροντας τότε μόνο πως είχε αξιωθεί να δώσει το φως και τη φωτιά στον άνθρωπο. Και ακόμα, ναι, ποτέ τόσο όμορφος δεν ήταν ο μικρός Γρηγόρης Αυξεντίου, 29 χρονών. Λέω τον αριθμό των χρόνων μου και κλαίω, ξέροντας πως θα τον προσθέσετε στη δόξα του έθνους μας. Ας μου συγχωρεθεί και αυτή μου η τελευταία αδυναμία. Ακούω αυτόν τον αριθμό στα χείλη σας και θα ήθελα να τον φιλήσω πάνω στα χείλη σας. Ήμουν ίσως μικρός για τη δόξα, ίσως μικρός για μια τέτοια ευτυχία. Μια πράξη σωστή είναι ένα πείδημα του ανθρώπου έξω από τη μοναξιά. Είναι το σφίξιμο χιλιάδων χεριών και ο όρκος όλων. Είμαι έτοιμος. Δεν δέχομαι, όχι, τη θυσία για το θάνατο. Τη δέχομαι μονάχα για τη ζωή. Για μια ζωή που πια δεν θα απαιτεί καμιά θυσία. Είμαι έτοιμος. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυχωρία, μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις ελιές της, τα κρογιάλια της, τα βάσανά της, με τα καΐκια της μολά ανοιχτά πανιά στον αντρίκιον αγέρα της, τον κόσμο με τα φλάμπουρά του, τα όνειρά του, τις καμπάνες του και τα μικρά αγριόχορτα. Ανασένω μέσα σε αυτό το πέτρινο τούνελ που η έξοδός του είναι το ίδιο το στόμιο του ήλιου. Το ξέρω. Από εδώ κατευθείαν θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο. Μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα όσο ποτέ πως είναι δυνατή η ελευθερία. Γεια σας. Τούτη την ώρα δεν τρομάζω τα μικρά ή μεγάλα λόγια. Μπορώ να σκουπίσω τα μάτια μου στη σημαία μας, μια και το ξέρω, στην απόλυτη στιγμή μου, μέσα από το στόμιο του θανάτου, οι συναγωνιστές μου θα παραλάβουν από τα χέρια μου φλεγόμενοι τη σημαία του ανένδοτου αγώνα, φλεγόμενοι σαν πύρινο άλογο ικανό να διασχίσει το άπειρο και το θάνατο, σαν άσβηστη δάδα μέσα σ' όλες τις νύχτες των σκλάβων. Φλεγόμενη η σημαία μας σαν μέγα αστραφτερόδη σκοπότηρο για την Άγια Μετάληψη του κόσμου. Μπορώ λοιπόν να επαναλάβω. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου. Το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονών, από το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα που μάθε στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μόνο γράμματα όσα να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία, και που σήμερα 2 του Μάρτη 1957 κάηκε ζωντανός στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά, και σήμερα ακριβώς 2 του Μάρτη μέρα Σάββατο, μην το ξεχάσετε σύντροφοι, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και 3 πρώτα λεπτά,
γεννήθηκε ο μικρός Γρηγόρης ανάμεσα στα ματωμένα γόνατα της πλάσης. 10 ώρες είναι πάρα πολλές για όλα. Όταν έχεις ένα ντουφέκι, κάμποσες σφαίρες και το δίκιο με το μέρος σου. Όταν έχεις δικά σου 29 χρόνια και μπορείς να τα διαθέσεις μόνος σου. Όταν έχεις το θάνατό σου δικό σου. Γεια σας. Όλους σας αποχαιρετώ και ακόμα μένω. Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα από τις ανάγκες σου. Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του, νικάει και το θάνατο. Το μάθα. Αλλιώτικα που ακούγεται η φωνή μου σήμερα. Μην είναι αυτή που μου ζητάτε. Αυτή που θα ήθελα να ακούσετε. Μην είναι μονάχα αυτή η σωστή φωνή μου. Ή η φωνή σας. Η φωνή όλων μας. Τα πάντα είναι ανύπαρκτα. Πριν τα σκεφτείς και πριν τα πράξεις. Όχι μονάχα να τα σκεφτείς ή μονάχα να τα πράξεις, μα να τα πράξεις και να τα σκεφτείς μαζί. Και εσείς αδέρφια μου, πολύ με βοηθήσατε. Κανένας δεν υπάρχει μόνος χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Εσύ που θα κλάψεις για το θάνατό μου, με βόχθησες να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά. Εσύ που θα πάρεις το ντουφέκι μου να εκδικηθείς το θάνατό μου, με βόχθησες να πεθάνω ευτυχισμένος για σένα και για μένα. Με βόχθησαν και αυτοί που πέσανε πριν από μένα, όπως και εγώ θα σας βοηθήσω. Τούτη η ώρα δεν είναι για καυχισιές και ηρωισμούς. Όταν βρίσκεσαι κατάφατσα με το θάνατο, και σας το λέω απλά, σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου μια ανοιξιάτικη μέρα για να αποφύγω μια σύγκρουση με ένα κάρο που το οδηγάει ένας ατζαμής χωριάτης, ή για να μην χτυπήσω ένα παιδί που παίζει ανύποπτο στη λιακάδα, ή ακόμα ναι, και τούτη η τρυφερότητα δεν είναι ατέριαστη σε έναν άντρα που πρόκειται να πεθάνει, ή ακόμα ναι, για να μιλώσω ένα αγριολούδο που πήγε τον μπαστάρδικο και φύτρωσε κατά μεσή στη δημοσιά, αθώο, αθώο και γαλανό, σαν το μισόκλειστο ματάκι της πλάσης. Ναι, τόσο απλά μπορώ να σας το πω, σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου. Το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς. Τίποτα άλλο. Γεια σας. Αν λυπάμαι για κάτι, είναι που πια δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα για σας, όχι σαν φήμη ή σαν ιδέα ή σαν θρύλος, μα με τούτα τα ίδια μου τα χέρια. Έτσι να πούμε να ρίξω κι εγώ μια ντουφεκιά στον αέρα στη γιορτή της απελευθέρωσης ή να φορτώσω σε ένα μεγάλο φορτηγό 100 τσουβάλια ψωμί, 200 τσουβάλια πατάτες, να σηκώσω εκείνης της γριούλας τη ζαλιά τα ξύλα μες στο δάσος, να σηκώσω το άλογο του γέρου αγωγιάτη που πέσε μες στη λάσπη κάποιο βροχερό πρωινό, να δώσω μια κλωτσιά κι εγώ στην μπάλα που παίζουν τα πατριωτάκια το δίλι στο γήπεδο, ή να δώσω μια σβερκιά στο φίλο ένα βραδάκι που θα λέει ένα άνοστο αστείο, ή να μοιράσω μια μέρα που η δουλειά πήγε καλά μια χαρτοσακούλα καραμέλες στα πιτσιρίκια της γειτονιάς μου, ή να κουμπίσω αυτά τα δυνατά μου χέρια που σήμερα τα αγάπησα σε ένα εξοχικό τραπεζάκι της Αμόχωστος και δίχως να κοιτάω τα εργατικά μου χέρια, να τα νιώθω πως ξεκουράζονται πάνω στα πέτρινα γόνατα του φιλικού μας κόσμου. Σήμερα νιώθω μια τρυφερότητα για τον εαυτό μου, ξέροντας πως θα μ' αγαπήσετε. Σήμερα αγαπάω και χτιμάω τον εαυτό μου. Σήμερα χαμογελάω στον εαυτό μου, κοιτάζοντάς τον με τα αδερφικά σας μάτια. Μια στιγμή άφησα το όπλο μου να κρυώσει μια στάλα
στην πέτρα. Άνοιξα το γυλιό μου και έβγαλα το καθρεφτάκι της τσέπης. Ναι, είμαι όμορφος όταν μ' αγαπάτε. Τι θα μπορούσα να κάνω για σας όταν μ' αγαπάτε? Τι θα μπορούσα? Μόνο τώρα το καταλαβαίνω. Κι ίσως είναι αργά. Μόνο το θάνατό μου έχω να σας χαρίσω πια. Λόγου χάρη θα μπορούσα να τεινάξω ένα τάγκ με μια γροθιά, να πελεκίσω ένα άγαλμα σε ένα βουνό μόνο με ρίς. Όταν μ' αγαπάτε. Ή να χτίσω σε μια ώρα ένα πανί ψηλό σκολιό. Δεν αστείευουμε. Δεν είναι ώρα, αδέρφια μου, για αστεία.

ήθελα να είμαι ωραίος μέσα κι όξω για να αξίζω την αγάπη σας. Ναι, και ας το πω κι αυτό, για να με σκέφτονται σαν άντρα τους όλα τα ωραία κορίτσια, για να με σκέφτονται σαν φίλο τους όλοι οι ελληνικοί μας έφηβοι και τα παιδιά του κόσμου. Δεν προφταίνω. Να πρόφτενα τουλάχιστον να ξυριστώ, να ψαλιδίσω λιγάκι το μουστάκι μου, μα ίσως και να πηγαίνει λίγο γέννη στη νεανική μορφή μου. Βλέπετε πόσο παιδί με κάνει η αγάπη σας. Μου ξαναδίνει τη δικιά μου φωνή. Για σκέψου, αδερφέ μου, μεθαύριο να διαλέγουν πάνω στα χνάρια μας τα κορίτσια τον άντρα τους, τα παιδιά τους φίλους τους, οι άντρες της πράξης τους. Να ξέρεις πως κι εσύ πορεύεσαι μαζί τους στα ψηλά, σε ένα ψηλό ψηλό βουνό, όλο κορδέλες άσφαλτο, για να γναντέψεις ακέρια την πλάση, τις πολιτείες γιωμάτες καμινάδες και αστεροσκοπία και παράθυρα, τους κάμπους και τα δάσα, τα λιμάνια γιωμάτα κατάρτια, τα ερηνικά αερόπλανα, τους λεβέντες αητούς και τους παιδιάστικους χαρταϊτούς, με εκείνες τις αστείες πολύχρωμες φουρές τους, σε ένα ψηλό ψηλό βουνό, με μια αυτοκινητάρα τελευταία μάρκα που ίσως θα έχει το όνομά μας. Και μόλις τώρα το σκέφτηκα, πως τάχατε στη ζωή δεν πάει μπροστά με σκοτεινές εξομολόγησες και μικρές ειλικρίνειες. Η εξομολόγηση, το έχω ακουστά και τώρα το θυμήθηκα, σώζει, λέει, εκείνον που εξομολογέται. Μα τον άλλον? Κι ο άλλος τι σου χρωστάει να σηκώνει στη ράχη του σαν τζουβάλια άχρηστες πέτρες τα λόγια σου, δίχως καν να μπορεί να τις χτίσει? Το λοιπόν, η ζωή τραβάει μπροστά με πράξες και θυσίες, με αυτό που λένε γενική ηθική. Κι ούτε που ξέρω πώς τα λένε αυτά. Κι ωστόσο, τάπα. Εγώ το μόνο που μάθα είναι, σαν χουφτώνει στη γωνιά του τραπεζιού, είναι η γωνιά του τραπεζιού μόλι της τη στερεότητα. Κι όταν χουφτώνει σε ένα στήθος, ξέρεις πως και τα πιο στέρεα χέρια τρέμουν. Και τότε θέλεις να σπείρεις χιλιάδες παιδιά για να χαρούν τον κόσμο μας που εσύ δεν πρόφτασες να τον χαρείς. Κι ίσως, δεν λέω, ίσως και να το ξέρεις, κάπου αλλού βαθιά σου, να το νιώθεις, πως τούτο το στήθος γλυκοβίζας το ετοιμάζει γάλα ανδρείας και λεφταριάς. Και βέβαια που πρέπει να το ξέρεις. Γεια σας. Άιντε, γρία μάνα, μην αρχίσεις τώρα τις κλάψες. Όχι, έτσι σε θέλω, Ρωμιά. Σου παίρνω, λες, τη ζωή σου. Σου αφήνω την περφάνια σου. Δεν θα σε είδει ο εχθρός καμπουριασμένη. Το ξέρω, θα πεις. Είμαι πέρφανη για το γιο μου. Κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παρά γονατισμένος ο λεβέντης μου. Έτσι, γεια σου, μάνα. Ο πατέρας θα με γνωρίσει στο νεκροτομείο από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες μου όμνιες με τις δικές του, και από το σταυρό της πατρίδας που είχα φυλαχτάρει μες στις τρίχες του κόρφου μου. Μιλάω για μένα σαν να είμαι ερωτευμένος με τα μένα, σαν να είναι η Ρωμιοσύνη ερωτευμένη με τα μένα. Συγχωράτε με, εσείς μου το δώσατε τούτο το δικαίωμα. Ευχαριστώ. Εσείς και η αγάπη μας και ο θάνατός μου. Το ξέρω, ως και εκείνος που πήρε τα 5.000 αργύρια θα πιει κάποιο βραδάκι ένα ποτήρι στην υγειά μου σε μια ταβέρνα της Πάφος και θα απογείρει να κλάψει μέσα στο ποτήρι του, γιατί ήμουν φίλος καλός. Κι ίσως να γίνει φίλος μας κι αυτός μια μέρα. Τώρα λοιπόν, βαθιά και σίγουρα, μπορώ να σας το πω, σαν να οδηγάω και πάλι το αμαξάκι μου σε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Κύπρου, ίσα και παστρικά,
ένα ολογάλανο κύμερο πρωινό. Μπορώ να το πω. Η αρετή μας είναι η αμοιβαία μας χρησιμότητα. Εντάξει, αδέρφια. Εδώ δεν είναι ακατόρθωτη η αδερφοσύνη για μας και για τους άλλους. Εδώ οι διαφορές βουλιάζουν σε ένα χαμόγελο. Κι είναι έτσι όπως ακούσκινες στις νύχτες του καλοκαιριού, γαλάζιες, αργυρές και ρόδινες, σε ένα μονάχα μέγα φέγγος ευτυχίας, όλα τα ξέχωρα σπιτίσια μουρμουρίσματα και των μικρών και των μεγάλων άστρων, και τρέμει η ρίζα της καρδιάς και τρέμει ο κόσμος, τόσο που θέλεις να σκουντήσεις τον αγκώνα κάποιου φίλου για να ακούσεις μαζί του, ή τον αγκώνα έστω μιας πέτρας για να ακούσει και εκείνη, να μοιράσεις τη χαρά σου. Με τούτη την αγάπη λέω που μια μέρα οι ξύλινοι σταυροί θα μπουμπουκιάσουν τριαντάφυλλα. Ναι, και ο δικός μου σταυρός, ο καμένος, ο πέτρινος. Με τούτη λέω την αγάπη μια μέρα θα λυγίσουμε κείνους που φέρουν το άδικο και σπέρουνε το μίσος. Τούτη είναι η αντολή μου. Μόλο που αυτή την ώρα δεν το ξέρω το μίσος. Σαν να μην το έμαθα ποτές, ή να το ξέχασα. Γεια σας. Όλο ετοιμάζουμε να φύγω. Όλο σας αποχαιρετώ και ακόμα στέκω. Σαν κάτι να έχω να προσθέσω ακόμα στον κόσμο, σαν να έχω να προσφέρω λίγη ακόμα ευτυχία σε σας από το μεδούλι μου. Θυμάμαι καλοκαιριάτικο σούρουπο ήταν. Σταμάτησα το αμάξι μπροστά σε μια καλύβα. Διψούσα. Μια μαυροφορεμένη γριά με φίλεψε με το κανάτι δροσερό νερό. «Ευχαριστώ, γιαγιά», της είπα. «Καλή λευτεριά, γιέ μου», αποκρίθηκε. «Καλή λευτεριά, γιαγιά», της ξανάπα. Κι ένιωσα πως της την χρωστάω. Μου βγάλε το κασκέτο και μου σφούγγισε με το χέρι της το κουτελό μου. Ξέρετε, και οι γριές μπορούν να χαμογελάνε. Τη λευτεριά του λοιπόν ο καθένας μας την εχρωστάει σ' όλους. Μια λευτεριά μονάχα για τον έναν δεν φελάει σε τίποτα, αν υπάρχει. Τίποτα δεν είναι μήτε για τον ίδιον. Άιντε γεια σου γιαγιά, καλή λευτεριά του λοιπόν. Κέτριψα λίγο τα μάτια μου. Έπεφτε κιόλας γαλανό το θάμπος της βραδιάς. Δεν καλόβλεπα. Κι όπως τράβηξα πάλι με χαμηλωμένα τα δυο φώτα μου, γιατί έφεγγε ακόμα, ένιωθα να ανεβαίνω με το αμάξι μου, μαζί κι ο μέγας κάμπος της μεσαωρίας, βαθύς και σιωπηλός αχνισμένος από το αργό φεγγαρόφωτο. Ένιωθα να ανεβαίνω ίσα στον ουρανό και ένιωθα το φεγγάρι που με χτύπησε κατάστηθα, ολόδροσο, σαν πως χρυσό Κωνσταντινάτο το φεγγάρι κρεμασμένο με ένα σπάγκο από το λαιμό μου να μου δροσίζει την καρδιά και λίγο λίγο να ζεσταίνεται και να αχνίζει στον κόρφο μου. Και έλεγα, «Δε φτάνει το τραπέζι, μήτε κάμπος ως παρά στην τσέπη, μήτε το ψωμί και το φιλί. Ο άνθρωπος είναι πιο τρανός από την καθημερινή την έγνοια του». Και έλεγα πάλι, «Που ο άνθρωπος αρχίζει από την έγνοια του για το ψωμί και όλο τραβάει πιο πέρα από τη σκλαβιά του, από σκλαβιά σε σκλαβιά, από ξεσκλάβωμα σε ξεσκλάβωμα, από το ξεσκλάβωμα της πατρίδας στο ξεσκλάβωμα του κόσμου, ώσπου να νιώσει, μπαίνοντας ίσα στον ουρανό, να χνίζει το φεγγάρι στον κόρφο του, ώσπου να κλάψει μια νύχτα από αγάπη για όλο τον κόσμο». Έτσι άφησα σε ένα χαντάκι το αμάξι μου, πήρα το όπλο και ανέβηκα στο βουνό. Έτσι βρέθηκα σε τούτη τη σπηλιά που το στόμιό της βλέπει ολόησα στον ήλιο. Το στρογγυλό της στόμιο είναι ο ίδιος ο ήλιος που θα τον νιώσω πάλι δροσερό καθώς θα με περνάνε, όπως κοινή τη νύχτα με φεγγάρι. Θα τον νιώσω δροσερό Κωνσταντινάτο να μου δροσίζει το καμένο στήθος και έτσι λίγο λίγο να ζεσταίνεται ο ήλιος
και να χνίζεις τον κόρφο μας. Γεια σας. Με μιας όλες οι καμπάνες της γης σήμαναν, όλα τα ανθρώπινα μέτωπα ψηλά, όλες οι καρδιές μεσίστιες. Στο χωριό Λύση, ανάμεσα Λευκοσία και Αμόχωστος, η μάνα του έσφιξε το μαύρο της τσεμπέρι κάτω από το δυνατό σαγόνι της και είπε ακριβώς τα λόγια που περίμενε ο γιος της. «Είμαι πέρφανη, κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παράγωνα της μένος ο Λεβέντης μου». Ο πατέρας του πάλι, σαν πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λευκοσίας, αναγνώρισε το καμένο παιδί του από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες του και από εκείνο το χρυσό Κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και στον κόρφο του κόσμου.

εντευκτήριο ιδεών. Μία εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ «Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες», που πραγματεύεται την ιστορία του Γκράχαμ, ενός περιθωριακού άντρα που επιστρέφει στην πόλη και έχει ως χόμπι να βιντεοσκοπεί γυναίκες να εξομολογούνται τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, ανατρέποντας τις ισορροπίες σε ένα προβληματικό ζευγάρι. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η ταινία «Συναισθηματική αξία» του Ιωακίμ Τρίερ, μια οικία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλειωτικής δύναμης της τέχνης. Στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Κουάλια», ένα χορογραφικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Συνεχίζεται στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Για δεύτερη χρονιά το Vertat Festival παρουσιάζει την τριήμερη διακαλλιτεχνική του γιορτή στις 3 με 5 Ιουλίου. Το Transcendence, αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί live μουσική, σύγχρονο χορό, κουκλοθέατρο, αφήγηση παραμυθιών, σεμινάρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που φιλοξενεί το σημερινό υλικό ονείρων μας προσκαλεί σε μια πραγματικά ιδιαίτερη ποιητική διαδρομή. Μια βόλτα στα κρυφά και φανερά της ζωής, αυτά που το βλέμμα συνηθίζει στη συνθήκη της καθημερινότητας και οι κεραίες της ψυχής αποκαλύπτουν, άλλοτε με δέος, άλλοτε με πόνο, άλλοτε με ελπίδα για κάτι καινούριο, μα πάντα με ερωτήματα που δυσκολεύονται να βρουν απαντήσεις. «Ψήθυροι στο λεωφορείο» είναι ο τίτλος του βιβλίου που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, το οποίο συνθέτει τον ποιητικό λόγο με την τέχνη της εικόνας με έναν τρόπο μοναδικό, επιχειρώντας να φωτίσει στιγμές που διαμορφώνουν αυτό που είμαστε, αλλά και αυτό που ονειρευόμαστε με μάτια ανοιχτά. Στις σελίδες του ιδιαίτερου αυτού εγχειρήματος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press, η πάντα ανήσυχη ποιητική γραφή του Χρήστου Τζιόκου συναντά εξαιρετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα του Παναγιώτη Παπαδημητρόπουλου, χαράσοντας ένα πολύ ενδιαφέρον δρομολόγιο στον χάρτη της πραγματικότητας που μας περιβάλλει και καλώντας μας να επιβιβαστούμε στην ίδια μας τη ζωή για να μας ταξιδέψει σε μια εντελώς αλλιώτικη ρότα.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή ραδιοφωνική μας διαδρομή στις σελίδες τούτο του βιβλίου με αποσπάσματα από τα προλεγόμενα των δύο συντελεστών αυτής της εξαιρετικής έκδοσης. «Μου αρέσει να φωτογραφίζω στο λεωφορείο», γράφει μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος. «Κοιτάζω τον άλλο, απορροφώ την εικόνα του σαν σφουγγάρι και αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Τις δύσκολες στιγμές, όταν δεν ξέρω τι να κάνω, όταν δεν υπάρχει καμία απάντηση από πουθενά, παίρνω το λεωφορείο, κοιτάζω τον κόσμο και λέω στον εαυτό μου ότι δεν είμαι τίποτε άλλο παρά μόνο ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα γεμάτο από τον άλλον. Η παρουσία του άλλου που βρίσκεται απέναντί μου είναι η απόδειξη ότι υπάρχω, είναι ο μοναδικός μου καθρέφτης. Ο άλλος δεν είναι μόνο η κόλαση, όπως έλεγε ο Σάρτρ, είναι και η σωτηρία μου. Ένας ολόκληρος κινούμενος κόσμος είναι το λεωφορείο, γράφει ο Χρήστος Διώκος. Ένα μικρό σύμπαν, ασφυκτικά γεμάτο από πλάσματα που πηγαίνουν έρχονται χωρίς σταματημό σε έναν στενό διάδρομο με χειρολαβές. Χάδι απαλό για τους φτωχούς και όταν νυχτώνει γίνεται καταφύγιο για αυτούς που φοβούνται στο σκοτάδι. Από τα μεγάλα του παράθυρα ξεπροβάλλει μπροστά μας ολόκληρος ο κόσμος. Οι επιβάτες του ακίνητοι και σιωπηλοί. Κοιτούν, μόνο κοιτούν. Μια μεγάλη πλατεία είναι το λεωφορείο, ηλιόλουστη. Ανεβαίνεις γρήγορα, ακυρώνεις το εισιτήριο και περιφέρεσαι μέσα στα σπλάχνα και στην καρδιά της πόλης. Φεύγεις και όταν επιστρέφεις δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Είναι μέρες που μπαίνω από το πρωί στο λεωφορείο και κάνω μεγάλες διαδρομές μέσα στο σώμα της πόλης. Κοιτάζω από τα παράθυρα τον κόσμο που βρυχάται και δαγκώνει. Ένα ατέλειωτο σκρολάρισμα στη μεγάλη οθόνη των ανθρώπων. Ανελαίητος τόπος το λεωφορείο. Ξένοι και εσύ ξένος ανάμεσά τους. Τόπος ερωτικός το λεωφορείο, γεμάτος με διαπεραστικά βλέμματα, γεμάτος με ακαριέους έρωτες. Μια σφαίρα σε αργή ταχύτητα. Μια αιώνια αναμονή. Μια ατελείωτη διαδρομή. Ένα αλόκοτο δρομολόγιο εντός μου. Το λεωφορείο είμαι εγώ.

Πρωινό, στιβαγμένος με τους στιβαγμένους, στη στάση του λεωφορείου, περιμένω. Οι άνθρωποι ποτέ δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν ξέρω που να πάω, σέρνομαι από στάση σε στάση, κρεμιέμαι από μπουφάν σε μπουφάν και περιμένω. Είμαι παιδί και σε κοιτώ στα μάτια. Όσοι ξέρουν που πηγαίνουν, πάντα συνεννοημένοι, κανείς ποτέ δεν κοιτάει στο ίδιο σημείο. Όλοι κοιτούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Κανείς δεν αμφιβάλλει πια ότι το λεωφορείο κάποτε θα έρθει. Το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ. Επιβιβάζομαι στο λεωφορείο. Κάθομαι πλάι στο παράθυρο, καθώς σε ψάχνω με τα μάτια μου. Σύννεφα πολλά ανάμεσά μας. Επίμονα σε κοιτάζω, έτσι ακίνητος που στέκεις πίσω από τη λερωμένη βιτρίνα. Λεωφορεία πολλά ανάμεσά μας. Επίμονα κοιτάζεις κι εσύ τα αυτοκίνητα που ουρλιάζουν, τα λεωφορεία που σωπαίνουν. Κραυγές πολλές ανάμεσά μας. Η πόλη παγωμένη, πέτρες οι κατοικοί της, κούκλες σε βιτρίνες καταστημάτων, καρφωμένες σε στάσεις λεωφορείων. Άνθρωποι πολλοί ανάμεσά μας.

Είμαι μάνα. Από τη μέρα που γεννήθηκα, ζω μέσα σε ένα λεωφορείο. Δεν κατεβαίνω ποτέ από την καμπίνα του. Κρατώ στην αγκαλιά μου ένα βρέφος. Το ταΐζω, το φροντίζω, το κοιμίζω. Δεν κοιμάμαι ποτέ. Η μάνα ποτέ δεν κοιμάται. Το βρέφος μεγαλώνει. Μπουσουλά κάτω από τα καθίσματα και τρέχει στο διάδρομο. Κρεμιέται από τη μία χειρολαβή στην άλλη, τσιρίζει, χαμογελάει, αρρωσταίνει και γίνεται καλά και ξανατσιρίζει. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους. Το λεωφορείο μεταμορφώνεται σε στάση και όλοι περιμένουν να φανεί το επόμενο δρομολόγιο. Εκεί στέκει χορτάτο το παιδί. Από αυτήν την ολόπικρη στοργή, τη στοργή των ξένων, που δεν φυλάει, αλλά δαγκώνει. Και περιμένει, και περιμένει. Άντε, βαρέθηκα, πότε θα φτάσουμε? Είμαι μάνα. Ζω στο λεωφορείο και μεγαλώνω παιδιά. Τα κοιτάζω στα μάτια και τα κρατάω από το χέρι. Και αυτά, από τη μία στάση στην άλλη, μεγαλώνουν, ξεπετιούνται. Και όταν το λεωφορείο φτάσει στο τέρμα του, κατεβαίνουν ενήλικες και φεύγουν. Πότε θα φτάσουμε? Ποτέ. Στην επόμενη στάση ανεβαίνουν καινούργια παιδιά.

μεταμφιεσμένος σε άνθρωπο, έκανα ένα μεγάλο βήμα και από τη στάση βρέθηκα μέσα στο λεωφορείο. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος. Η ζωή είναι ένα μεγάλο σφαγείο και το λεωφορείο είναι ένας τόπος που μεγαλυνεύει. Άπλωσα το χέρι μου και άφησα όλο το βάρος μου να αιωρείται απαλά στη χειρολαβή. Μεταμφιέζομαι σε χειρολαβή. Τα χέρια μου μπλέκονται με άλλα χέρια. Αγγίζουν, δείχνουν, σπρώχνουν, χαϊδεύουν, γράφουν, καθαρίζουν και στο τέλος ισιώνουν το χώμα. Πατούν το κουμπί που γράφει στάση. Χέρι γίνομαι τώρα και κρατάω τη χειρολαβή. Κατεβαίνω βιαστικά στην επόμενη στάση.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων. Ο Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος φωτογραφίζει, ο Χρήστος Τζιόκος γράφει και οι εικόνες εναλλάσσονται με σκέψεις και συναισθήματα σε μια πολύτιμη μοιρασιά, σε έναν εκοφαντικό ψήθυρο, θα έλεγε κανείς, στις σελίδες του βιβλίου που εμπνέει.

ή τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press. Και θα σταθούμε τώρα στη σελίδα 35 και το κείμενο που έχει τίτλο «Λεωφορείο ο κόσμος». Γεννήθηκα μέσα στο λεωφορείο μια πρωινή Δευτέρα. Περπάτησα και γνώρισα τον κόσμο εν κινήση, ανάμεσα σε καθίσματα και σε χειρολαβές, σε διαδρόμους ολόστενους, γλιστρούσα μπουσουλώντας. Μεγάλωσα σε έναν μικροσκοπικό κόσμο. Μεγάλος είναι ο κόσμος τελικά. Κοιτούσα τον κόσμο μέσα από το παράθυρο με τα βρώμικα τζάμια που ανεβοκατέβαιναν ανάλογα με τον καιρό, ανάλογα με τη διάθεση. Μικραίνει ο κόσμος όταν φεύγεις. Μεγάλωσα μαζί με το λεωφορείο, ενώ οι άλλοι έμειναν για πάντα ίδιοι, σε ηλικία, σε ρούχα και σε ουλές στο πρόσωπο. Μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ όταν ξανάρχεσαι. Κοιτούσα κατάματα τον κόσμο, ενώ ο κόσμος γύριζε το βλέμμα του αλλού, σε κάποιο κτίριο, σε κάποιο γεγονός, σε κάποιο άλυτο πρόβλημα, σε κάποιο σύννεφο, σε κάποιο περιστέρι. Ο κόσμος όλος είναι λεωφορείο.

Άλλαξε ο κόσμος σήμερα. Ξαφνικά έγινε όμορφη η μέρα. Απαλά η ζωή ξετυλίγεται. Ο κόσμος αλλάζει πάντα ξαφνικά. Το λεωφορείο έκανε μια μικρή απότομη στροφή. Η πορεία του άλλαξε και αντί να κυλάει νευρικά στο δρόμο του και να μας πάει στην επόμενη στάση, απλά ξεκόλλησε από το έδαφος και άρχισε να πετάει ήσυχα και αργά και να κατευθύνεται με σιγουριά μέσα στα σύννεφα που την ώρα εκείνη αιωρούνταν πάνω από την πόλη. Τα σύννεφα είναι η πόλη του μέλλοντος. Το λεωφορείο μεταμορφώθηκε. Οι επιβάτες έγιναν τυφλά πουλιά. Δεν βλέπουμε πια, αλλά αισθανόμαστε ο ένας τον άλλο. Τα καθίσματα μετατράπηκαν σε απαλά μπλε σύννεφα. Καθόμασταν πάνω τους και δεν περιμέναμε τίποτα. Μόνο αισθανόμασταν τον ήλιο κατά πρόσωπο και ξεχνούσαμε. Ανάμεσα στους ξένους, ξένος. Πουλάκι μικρό. Αφήνεσαι στο λίκνισμα του κόσμου μέσα στο τεράστιο λεωφορείο. Τρυφερό λουλούδι. Περιτυλιγμένος από ψιθύρους επιβατών και κροταλίσματα χειρολαβών. Με βαριά βλέφαρα. Ταξιδεύεις. Στο ναρκωτικό νανούρισμα του κόσμου. Βυθίζεσαι στον παγκόσμιο ύπνο.

Είμαι κάτοικος λεωφορείου. Τα βράδια κοιμάμαι στις στάσεις. Αντί για ταυτότητα κρατώ εισιτήριο. Από χειρολαβές κρεμιέμαι. Για γεύμα τρώω πεταλούδες. Πλανόμενος, περιφερόμενος. Οι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε πέτρες. Συμπληγάδες άνθρωποι. Και αν δεν προλάβω να ξεφύγω, με συνθλίβουν. Τα βράδια για να κοιμηθώ δαγκώνω πέτρες. Σφοδρή θαλασσοταραχή. Τα λεωφορεία δεν θα αποπλέψουν. Δεμένα βρίσκονται στις στάσεις με κλωστές ασημένιες. Οι επιβάτες τους εντός. Για πάντα πέτρες. Ονειρεύομαι πως είμαι πεταλούδα μαύρη. Κάθομαι πάνω σε μαύρη πέτρα συμπληγάδα.

Δεν σε ξέρω. Σε φοβάμαι. Δεν είσαι καν άνθρωπος. Συνέχεια μεταμφιέζεσαι. Άλλες φορές σε άνθρωπο, άλλες πάλι σε χειρολαβή και άλλες φορές σε χέρι. Συνέχεια, ακατάπαυστα. Με ραγίζεις, με αναστατώνεις, μου χαλάς την ησυχία. Ποτέ δεν ήσουν άνθρωπος. Γίνομαι δέντρο, γυμνό από φύλλα. Σκληρός ο κορμός μου, γεμάτος ρητίδες. Η φωτιά με πνίγει, το νερό με καίει. Με σπρώχνεις στη θάλασσα. Βιαστικά κατεβαίνεις στην επόμενη στάση. Μεταμορφώνομαι σε μαύρη πεταλούδα. Άκου τα φτερά μου.

Μόνιμος κάτοικος λεωφορείου, ρίχνω το σώμα μου σε καρέκλες και όταν από την ακινησία πονάω, σηκώνομαι όρθιος και κρατιέμαι στις χειρολαβές. Ψάχνω να με βρω. Περιφέρομαι από λεωφορείο σε λεωφορείο μέσα στην υποφωτισμένη πόλη. Κοιτάζω από τα παράθυρα. Δείχνω τη φωτογραφία μου σε αγνώστους. Παρατηρώ τους επιβάτες καθώς ανεβοκατεβαίνουν. Ακούω τους ψιθύρους τους. Και όταν το λεωφορείο φτάνει στο τέρμα του, κατεβαίνω και αμέσως μπαίνω σε άλλο λεωφορείο. Όλα τα λεωφορεία είναι ίδια. Ταξιδεύω μέσα στην πόλη μέχρι να μας περικυκλώσει το σκοτάδι, μέχρι να φύγει ο τελευταίος επιβάτης και ο οδηγός. Τότε κουρνιάζω στη θέση του μέχρι να ξανάρθει. Τα ξημερώματα ανεβαίνουν στο λεωφορείο οι ίδιοι επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες μοιάζουν μεταξύ τους. Μόνιμος κάτοικος λεωφορείου, με ψάχνω και πιάνω κουβέντα με αγνώστους. Τους δείχνω τη φωτογραφία μου και με περιγράφω με ποίηματα. Κανένας δεν θυμάται πια τίποτα.

Ψιθύρι στο λεωφορείο, με ποίηματα του Χρήστου Τζιόκου και φωτογραφίες του Παναγιώτη Παπαδημητρόπουλου από τις εκδόσεις University Studio Press. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

μάτια του σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη. Στο Πορτορίκο χρόνια συλλόγιστα και τις καρδιές

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το έλεγα όταν ψηλαφούσα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Από το LP 3 for Sep του αλτοσαξοφωνίστα Marion Brown, που κυκλοφόρησε το 1966 και ήταν ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος μετά το Capricorn Moon του 1965, ακούσαμε τη σύνθεσή του Fortunato. Στην ηχογράφηση του δίσκου ήταν ο μπασίστας Norris Jones ή Sirone, οι πιανίστες Dave Barrell και Stanley Cowell, οι drummers Bobby Capp και Beaver Harris και ο τρομπονίστας Graham Moncour.

Από το Shadows and Reflections του τρομπετίστα Baikida Carol ακούσαμε τη σύνθεσή του Κάκη. Μαζί του ήταν ο Τζούλιος Χέμφιλ στο άλτο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Άντωνι Ντέιβις στο πιάνο, ο Ντέιβ Χόλατ στο μπάσο και ο Φιρόαν Ακλαφ στα drums. Η ηχογράφηση έγινε το 1982 στη Νέα Υόρκη. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με μια πολύ σπουδαία συνεργασία των Σκανδιναβών Λέναρτ Όμπερκ και Μπόμπο Στένσον με τον Ντον Τσέρι και τον Οκάι Τεμίζ. Μαζί τους οι επίσης Σκανδιναβοί Άντερς Γιόρμιν και Άντερς Κέλεμπερκ. Τίτλος του κομματιού «Αχάγια Ντά».

Από το 1981 και το LP της πιανίστριας Joan Braquin, Special Identity, ακούσαμε τη σύνθεσή της Friday the 13th. Στο κοντραμπάσο ήταν ο Eddie Gomez και στα drums ο Jack DeJohnette.

από τους Air και το 80 Below 82 του 1982 ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε τίτλο The Traveler. Ο Henry Threadgill ήταν στο άλτο σαξόφωνο και τη σύνθεση, ο Frederick Hopkins στο κοντραμπάσο και ο Steve McCall στα trap drums. Πάμε τώρα στο διπλό και αριστουργηματικό LP του Ron Carter Piccolo που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Sweet Basil της Νέας Υόρκης το Μάρτι του 1977. Ο Ron Carter είναι στο πίκολο μπάσο, ο Kenny Barron στο πιάνο, ο Buster Williams στο κοντραμπάσο και ο Ben Riley στα drums. Τίτλος του κομματιού που είναι σύνθεση του Ron Carter, «Ta bien conocido como».

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το The Batman είναι αμερικανική ταινία thriller με υπερήρωες του 2022 βασισμένη στο χαρακτήρα Batman της DC Comics. Παραγωγή των DC Films, Sixth και Idaho και Dylan Clark Production και διανομή από την Warner Brothers είναι μια επανεκκίνηση της σειράς ταινιών Batman. Η σκηνοθεσία της ταινίας έγινε από τον Matt Reeves, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Peter Craig. Πρωταγωνιστεί ο Robert Pattinson ως Bruce Wayne, ή Batman με άλλα λόγια, μαζί με τους Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright και πολλούς ακόμα. Η ταινία διαδραματίζεται τον δεύτερο χρόνο καταπολέμησης του εγκλήματος από τον Batman, ο οποίος αποκαλύπτει τη διαφθορά στο Gotham City, ενώ καταδιώκει τον Riddler, που ερμηνεύει ο Dano, έναν κατασυρωή δολοφόνο που στοχεύει την elite του Gotham. Τη μουσική έγραψε ο Michael Giacchino.

Η μουσική που έγραψε ο Μάικλ Τζακίνο για το The Batman που σκηνοθέτησε το 2022 ο Ματ Ρίβς και από τον υπερήρωα έκανε ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ανάπτυξη ξεκίνησε αφότου ο Μπεν Άφλεκ πήρε το ρόλο του Batman στο εκτεταμένο σύμπαν το 2013. Ο Άφλεκ ανέλαβε την σκηνοθεσία, την παραγωγή, το σενάριο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Batman, αλλά είχε επιφυλάξεις για το έργο και τα παράτησε. Ο Ρίβς ανέλαβε και επεξεργάστηκε την ιστορία αφαιρώντας τις συνδέσεις με DC. Προσπάθησε να εξερευνήσει την ερευνητική πλευρά του Batman περισσότερο από προηγούμενες ταινίες, αντλώντας έμπνευση από ταινίες και κόμιξ της δεκαετίας του 1970. Κύρια κινηματογράφηση έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Σικάγο μεταξύ των Ιανουαρίου του 2020 και του Μαρτίου του 2021.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Μάικλ Τζακίνο για το The Batman που σκηνοθέτησε το 2022 ο Ματ Ρίβς και που τον υπερήρωα ερμηνεύει ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ένας απομονωμένος δισεκατομμυρίουχος που προστατεύει με μονή τον Gotham City ως μασκοφόρος εκδικητής για να αντιμετωπίσει το τραυματικό παρελθόν του, ο Batman είναι περίπου 30 ετών και δεν είναι ακόμα έμπειρος μαχητής του εγκλήματος, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ρίβς ήθελε να εξερευνήσει το χαρακτήρα προτού γίνει πλήρως διαμορφωμένος. Ο Ρίβς και ο Πάτινσον περιέγραψαν τον Μπάτμαν ως έναν άϊπνο που δεν μπορεί να θέσει όρια στην περσόνα αυτή και την δημόσια ταυτότητά του ως Μπρους, με το Ρίβς να συγκρίνει την αιμονή του να είναι ο Μπάτμαν με έναν εθισμό σαν ναρκωτικά. Ο Πάτινσον είπε ότι η ταινία θα αμφισβητούσε τη φύση του ηρωισμού, καθώς ο Μπάτμαν είναι πιο ελαττωματικός από τους παραδοσιακούς υπερήρωες και ανίκανος να ελέγξει τον εαυτό του.

Η μουσική που έγραψε ο Μάικλ Τζακίνο για το The Batman που σκηνοθέτησε το 2022 ο Ματ Ρίβς και που τον υπερήρωα ερμήνευσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Το The Batman έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 23 Φεβρουαρίου του 2022 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 4 Μαρτίου εκείνης χρονιάς. Η αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας προοριζόταν για τον Ιούνιο του 2021, αλλά αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας. Η ταινία πήρε θετικές κριτικές από τους κριτικούς του κινηματογράφου για τις ερμηνείες, τις σεκάνς δράσεις και την ιστορία. Μία spin-off σειρά κυκλοφόρησε το 2024, ενώ μία συνέχεια είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου του 2027.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου, άλλη μια περιπλάνηση δηλαδή στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής κοντά σας μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Χριστιανός τη φορά αυτή στον ήχο και αυτοί με τους οποίους σηκώσαμε πανιά σήμερα ήταν η The Barlow, μια τετραμελής country rock μπάντα από το Denver του Colorado και ένα τραγούδι από τον παρθενικό της δίσκο με τίτλο Horseshoe Lounge. Ήταν το Homesick Gypsy και συνεχίζουμε. Lucas Nelson, μαζί του και η Promise of the Real και Perennial Bloom από τον δίσκο τους με τίτλο A Few Stars Apart.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν οι The Wallflowers, το γκρουπ δηλαδή που καθοδηγεί ήδη από το 89 ο Jacob Dylan, και αυτό το οποίο τους ακούσαμε, το The Dive Bar in My Heart, είναι από τον καινούριο τους δίσκο, τον Exit Wounds. Συνεχίζουμε, αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταφερόμαστε τώρα στη Σουηδία. Εκεί μας περιμένει η Anna Ternheim με το Every Time We Fall.

Και από τη Σουηδία, φίλοι και φίλες, μεταφερθήκαμε στην Αγγλία και ένα εξαιρετικά άτυχο αλλά και ιδιαίτερα πείσμο συγκρότημα. Ο λόγος για τους Candy Opera, που παρότι δημιουργήθηκαν στο Λίβερπουλ τα χρυσά χρόνια της δεκαετίας του 80, ποτέ τους δεν κατάφεραν να βγάλουν δίσκο, μέχρι που ήρθε το 2018 και έτσι βγάλαν τον παρθενικό τους, και το 2020 οπότε και βγάλαν το δεύτερό τους. Από αυτόν μάλιστα τον τελευταίο είναι που θα ακούσουμε κι εμείς άλλο ένα τραγούδι. Ένας δίσκος που έχει τίτλο «The Patron Saint of Heartache». Ήταν προηγουμένως το «These are the days», είναι τώρα το «See it through your eyes».

Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στους Candy Opera, φίλοι και φίλες, αλλά εντελώς από την ανάποδη και όχι σε τέτοιο βαθμό είναι η αλήθεια, συνέβη και στους δικούς μας Data Tapes. Αυτοί βγάλαν δίσκο με το «Καλημέρα» που λέει ο λόγος, αλλά έκτοτε, από το 2016 δηλαδή, τίποτε. Να ελπίσουμε πως θα επανακάμψουν, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Να ένα από τα πρώτα τους εκείνα και μοναδικά ως τώρα τραγούδια, «Falling Apart».

Θα την πετύχουμε όμως με το επόμενο. Βλέπετε, για κάποιες ονειρεμένες τετάρτες μας τραγουδούν οι The Wannadies από τη Σουηδία και το μακρινό 94. Dreamy Wednesdays.

και από το μακρινό πια 94 να έρθουμε κοντύτερα στις μέρες μας, στο 2017 για την ακρίβεια, και ταυτόχρονα να αλλάξουμε και πάλι το μουσικό μας σκηνικό. Living Color, ό,τι πιο αξιόπιστο στο χώρο του funk metal rock, και Invisible.

Και από τους Living Color από τη Νέα Υόρκη περάσαμε στους Dumpstafunk από τη Νέα Ορλεάνη. Στο United Nations Stomp τους ακούσαμε μόλις από τον καινούριο τους φετινό δίσκο με τίτλο Where Do We Go From Here. Από αυτόν και το επόμενο μας κομμάτι, Backwash ο τίτλος του.

και από το πραγματικά ερπιστριοφόρο funk, τον dumpster funk, φίλοι και φίλες, θα πάμε τώρα σε ένα funk πολύ πολύ πιο delicato, αυτό των Λονδρέζων, The Brand New Heavies. Just Believe in You, ένα από τα τελευταία τους κομμάτια. Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνωστής, μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, συντονισμένη στον 958 της R3. Απαραίτητες συστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Λευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, λέξεις, σκέψεις, δράσεις και πράξεις κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν, διότι η μουσική μπαίνει μπροστά, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Ζωή Μούσιου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας συνάντηση με κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Είναι μια καλλιτέχνης 25 μόλις ετών, εξαιρετικά βέβαια ταλαντούχα, διότι συνθέτει, γράφει στίχους, παίζει γιουκαλίλι, παίζει κιθάρα, παίζει μπάσο. Η Billie Eilish είναι ένα φαινόμενο του 21ου αιώνα. Ποτέ δεν μου αρέσει έτσι να μπαίνω στην διαδικασία να χαρακτηρίζω την νέα γενιά που ασχολείται με τη μουσική, πως δεν έχει το όραμα ή δεν γράφει όμορφα έτσι κομμάτια. Το αντίθετο θα έλεγα, υπάρχει καλή μουσική και τώρα στο σήμερα. Φτάνει να είμαστε εμείς δεκτικοί, δηλαδή αρκετά ανοιχτοί, ώστε να αντιληφθούμε πως τα πράγματα αλλάζουν. Και όπως και οι τέχνες γενικότερα μπαίνουν σε μία τροχιά εξέλιξης, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την τέχνη της μουσικής. Μπορεί το άγνωστο να φοβίζει, αλλά μου αρέσει να μπαίνουμε σε νέους κόσμους και να ανακαλύπτουμε νέα πράγματα μαζί. Αμερικανίδα ηθοποιός γεννημένη το τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συγγνώμη, γεννημένη το 2001. Έχει ένα ιδιαίτερο μουσικό στυλ, αλλά και φωνητικό. Είναι μια προσωπικότητα της pop κουλτούρας της δεκαετίας του 2020. Για πρώτη φορά κέρδισε την προσοχή του κοινού το 2015 με τον ντεπούτο single της Ocean Eyes, το οποίο κυκλοφόρησε και γράφτηκε μαζί με τον αδερφό της, το Φινέα O'Connell. Η Billie Eilish γεννήθηκε στο Λος Άντζελες. Βέβαια, είναι κόρη της δασκάλας Maggie και του ηθοποιού Patrick, οι οποίοι είναι επίσης μουσικοί παράλληλα, εργάζονται δηλαδή στις περιοδίες μαζί της, αλλά υπάρχει και αυτή η Ιρλανδική και Σκοτσέζικη καταγωγή. Το μεσαίο όνομά της Eilish επιλέχθηκε από τους γονείς της ενώ παρακολουθούσαν ένα ντοκιμαντέρ για τις σιαμές δίδυμες από την Ιρλανδία, Katie και Eilish Holton. Το κομμάτι που μόλις μεταδώσαμε στο σημερινό μας ξεκίνημα είναι μέσα από το δίσκο Hit Me Hard, αλλά και Soft and Soft, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2024 και το κομμάτι ονομάζεται Birds of a Feather. I came across a cache of old photos and invitations to teenage parties, dress in white, one said with quotation.

Ενδιαφέρουσα εκτέλεση. Αυτή είναι η άποψη του Nicholas John Curry. Το κομμάτι φυσικά είναι το γνωστό Being Boring. Μας το είχαν συστήσει για πρώτη φορά οι Pet Shop Boys, οι οποίοι φυσικά έγραψαν, έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού, σύνθεση και στίχη. Κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο Behavior Further Listening 1990. Εδώ έχουμε όμως έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Momus, τον Nicholas δηλαδή John Curry. Momus είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Ο Momus, να θυμίσω, στην ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση της σάτυρας και του χλεβασμού, δύο ιστορίες για τις οποίες φιγουράρουν στους μύθους του Εσώπου. Κατά την αναγέννηση, πολλά λογοτεχνικά έργα το χρησιμοποίησαν ως φερέφωνο για την κριτική του στην τυραννία. Αυτός λοιπόν ο πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης είναι σκοτσέζος μουσικός αλλά και συγγραφέας για πάνω από 40 χρόνια. Κυκλοφορεί άλμπουμ σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Στους στίχους και στα υπόλοιπα γραπτά του αξιοποιεί πάρα πολύ την υπηρετική φιλοσοφία και έχει χτίσει ένα προσωπικό κόσμο, όπως λέει, που κυριαρχείται από αξίες όπως η ποικιλομορφία, ο ανατολισμός, αλλά και ο σεβασμός για την ετερότητα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αγαπημένο Tim Booth στο Monkey God, ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε από το solo album του Tim Booth, ξέρετε, ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά πίσω από τους James. Συγκεκριμένα το album ονομάζεται Bone, κόκαλο, και το κομμάτι φυσικά και το κομμάτι Monkey God. Δεν ξέρω, κάπως με έχει επηρεάσει η αιαρινή ησημερία, η άνοιξη κοινώς, και κάπως οι λέξεις, ενώ είναι όλη η σκέψη καθαρή, δεν ακολουθούν πάντοτε τον ηρμό, τη σειρά. Chromatics για τη συνέχεια. Αυτό το αμερικανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, αλλά και folk Chromatics, εγώ θα τους ονόμαζα, και όχι Chromatics. Έρχονται από το Portland του Oregon, σχηματίστηκαν το 2001, μιλάμε για ένα millennial συγκρότημα. Η τελική σύνθεση του συγκροτήματος αποτελούνταν από τους Ruth Radelet, αυτή την υπέροχη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργό και μουσικό, από τον Johnny Jewel, Αμερικανός μουσικός παραγωγός δίσκων αλλά και εικαστικός καλλιτέχνης. Μετράνε όλα αυτά γιατί κάποια στιγμή το 2016 ο Karl Lagerfeld τους είχε καλέσει, τους Chromatics, να ανοίξουν ένα σόου για τη Chanel, για τον τεράστιο αυτό Νίκο Μόδα Chanel. Έχουμε τον Nat Walker και τον Adam Miller, αλλά και τον αυτόν τον υπέροχο παραγωγό πολυοργανίστα που σας ανέφερα, να χαρίζει στους Chromatics, τον Johnny Jewel δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό ήχο που πιάνε περισσότερο, να πούμε, το φάσμα της punk αλλά και της low-fi, ο οποίος βέβαια περιγράφηκε ως θορυβώδης αλλά και χαοτικός παράλληλα, μετά από πολυάριθμες αλλαγές στη σύνθεση, οι οποίες άφησαν τον κιθαρίστα Adam Miller ως το μοναδικό αρχικό μέλος. Το σχήμα, το συγκρότημα, άρχισε να κυκλοφορεί υλικό στη δισκογραφική εταιρεία Italians Do It Better το 2008, δίνοντας έτσι στο στυλ τους μια εξέλιξη που περισσότερο προσπάθησε να βελτιστοποιηθεί σε έναν ήχο επηρεασμένο από την ιταλική δίσκο.

Πειραγμένα κάπως σήμερα τα πρωτότυπα, Running Up That Hill, σαφώς και το έχετε ακούσει και το αγαπάτε πολύ, από την Kate Bush. Αυτή ήταν όμως η Chromatics, που κάπως πείραξαν για να προσθέσουν στο κομμάτι μια δική τους διάσταση και να του δώσουν και μια διαφορετική έτσι ατμόσφαιρα. Η συνέχεια ανήκει στις XG. Θέλω να είστε δεκτικοί, άνθρωποι ανοιχτοί. Η XG είναι ένα εξαιρετικό ιαπωνικό συγκρότημα, ένα σχήμα που αποτελείται από την Gen Z. Είναι η Κοκόνα, η Ακιγιάμα Κοκόνα για την ακρίβεια. Είναι μόλις 20 ετών, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος της, του σχήματος αυτού. Εγώ θέλω να μεταδώσουμε έτσι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, όπου θα ακούσετε τη μάγια, την Κοκόνα, την Harvey, την Τζουρίν, να τραγουδούν στα ιαπωνικά αλλά και στα κορεάτικα. Girls, Xifer.

Just Kiss Her για τη συνέχεια από τον Κλεμέ και τον Κόνκορτ. Αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνουμε προς Γαλλία πλευρά. Το ζένρε, το είδος δηλαδή που υπηρετούν τόσο ο Κόνκορτ όσο και ο Κλέμε είναι αυτό που λέμε γαλλική indie μουσική σκηνή. Μέσα από το άλμπουμ Summer House, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012. Look in front of you, I'm sure this is the girl, but she's not for you, you're a creep and

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Mad Honey μεταδώσαμε, ένα indie dream pop σχήμα με έδρα Oklahoma City. Σχηματίστηκαν το 2018, γνωστοί για ένα σκοτεινό, θολό, λαχταριστό παρόλα αυτά ήχο, επηρεασμένο από το shoegaze της δεκαετίας του 90 και τη σύγχρονη dream pop. Να πούμε πως τα μέλη είναι η εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια η Tiffany Sutcliffe, ο Brandon Palesano στο μπάσο, Keegan Ball στην κιθάρα και ο Austin Valtes στα drums. Αν και ο ήχος, είπαμε, περιγράφεται ως ονειρικός και κάπως λαμπερός, ταυτόχρονα έχουν και αυτό το σκοτεινό και το θολό. Πολύ έτσι ιδιαίτερα άλμπουμ είναι το Discordia, το οποίο κυκλοφόρησαν μόλις το 2024, και το 2023 ο δίσκος που κυκλοφόρησαν ήταν εξαιρετικός, το Satellite Aphrodite, και το κομμάτι που μεταδώσαμε, Μπλε και εσύ, Blue and You.

Blue and You από Mad Honey, μόλις τώρα μεταδώσαμε. Η συνέχεια ανήκει τώρα σε έναν μουσικό, ο οποίος βέβαια πέρα από ταλαντούχος ήταν και εξαιρετικά τυχερός, διότι βρέθηκε τη σωστή στιγμή, όπως λέμε, στο σωστό μέρος. Ο Αλεχάνδρο Σάντσες, γνωστός και ως Τσεζίλ, σημείωσε την επιτυχία από τη μία μέρα στην άλλη κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα single το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προσέξτε, το Benny, το 2023. Το είδος που ακολουθεί το ρυθμό είναι psych pop single, το οποίο έγινε viral στα social media, δίνοντας έτσι στον Αλεχάνδρο Σάντσες 1,6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές σε λιγότερο από 2 μήνες. Πέρασε δηλαδή από το να ζει στο αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες, να λαμβάνει κλήσεις από διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Μια ευαίσθητη, θα λέγαμε, ψυχή, μουσικός του δρόμου, κυρίως του αυτοκινήτου θα λέγαμε περισσότερο, γιατί εκεί κοιμόταν. Ο πολιοργανίστας γεννήθηκε στο Αλμπουκέρκι, είναι παιδί μεξικανών μουσικών. Τώρα βέβαια ζει στο Σαντιέγκο, που εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για τον ντεπούτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ. Να πούμε ότι υπάρχει αυτός ο συνδυασμός της κιθάρας με μια αυστηρή indie κατάσταση, που θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι αν έχετε ακούσει Tame Impala και Cigarettes After Sex, θα μπορέσετε να αντιληφθείτε και το είδος που θέλει να γράφει και να συνθέτει ο Τσεζίλ. Βέβαια, εντάξει, με κύριο χαρακτηριστικό έτσι τη δική του ψυχοσύνθεση και τις δικές του βιωματικές εμπειρίες και επιρροές. Συνεχίζει να ψάχνει μέσα του, είναι εσωτερικό ούτως ή άλλως το ταξίδι των μουσικών. Η ζωή του, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει, έχει επικεντρωθεί περισσότερο να γράφει μουσική και να κάνει skateboard.

Αλεχάνδρο Σάντσες ή αλλιώς Σεζίλ, αυτό ήταν το Μπένι, το κομμάτι που έγινε γνωστός και τον έβγαλε έτσι από την δύσκολη ζωή, από το να κοιμάται στο αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες, να τον να ψάχνουν ολόκληρες οι δισκογραφικές εταιρείες της Αμερικής, έτσι, γιατί από το Μεξικό είναι ο υπέροχος Αλεχάνδρο. Η συνέχεια ανήκει στη Sky Ferreira, σε αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, συνθέτρια, μοντέλο και ηθοποιός. Νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε έτσι και στις πιο νέες γενιές, γιατί πάντοτε μαθαίνουμε. Ο άνθρωπος σταματάει να ζει, κατά την άποψή μου, όταν σταματά να μαθαίνει και να ψάχνει, να ερευνά και να είναι περίεργος, έτσι να το πούμε πιο απλά. Γεννημένη το 1992, μόλις 33 ετών, ζει φυσικά στο LA, στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Everything is embarrassing από την Sky Ferreira. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης με ένα ντουέτο από τη Στοκχόλμη που ονομάζονται Nikki and the Dove. Nikki δηλαδή και το Περιστέρι. Ινδιτρόνικα. Σχηματίστηκαν το Φεβρουάριο του 2010. Μάλιστα το BBC είχε ανακοινώσει ότι το ντουέτο αυτό είχε προταθεί για την ψηφοφορία Sound of 2012 του BBC. Δεν έχει σημασία τι συνέβη, κατέλαβαν την πέμπτη θέση, παρόλα αυτά συνεχίζουν να γράφουν μουσική.